θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Μες στα χαράματα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Άδειες σκέψεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα.
3: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Για το σπίτι του μέλλοντος.
13: Για τον αγρότη του σήμερα.
12: Για τον εργολάβο του τώρα.
13: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
12: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
13: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
12: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
13: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
12: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
13: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
10: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
11: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
14: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
12: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
14: είναι αυτό. Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Πού πάμε?
14: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το. Το βρήκαμε πια.
14: Μπράβο.
15: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
15: Μυστήριο. Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
15: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: μας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Φυτικά FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.

0: αθλητικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
8: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Μες στα χαράματα.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρίνες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Βασίλη μου. Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα.
7: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
9: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Για το σπίτι του μέλλοντος.
12: Για τον αγρότη του σήμερα.
13: Για τον εργολάβο του τώρα.
14: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
15: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
16: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
17: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
18: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
19: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
20: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
21: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
22: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
21: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
22: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
23: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
24: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
25: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
24: Σκέψου, πράκτικα.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά,

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία. Λάβα Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: σύμφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Γλαρίνος.
14: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
15: Τι κάνεις?
16: Καλά, με χαρά.
15: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
17: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
18: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
19: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
20: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
21: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Χατζιωαννίδης και στις οποίες το μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που λίγο θα σας ανησυχήσει ξεκινώντας, θυμίζοντάς σας ή ενημερώνοντάς σας σε περίπτωση που έχετε κλειστά αυτιά και μάτια τα τελευταία αρκετά χρόνια, ότι επικεφαλής της υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών, πλανητάρχης και άνθρωπος που επηρεάζει, μπορεί να επηρεάσει όσο λίγη τη μοίρα του πλανήτη, είναι αυτός.
1: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
0: 111 βλήματα εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Ποιο AI? Είναι φυσική άνοια, δεν είναι τέχνη καμία, ναι. Δεν το ξέρω αν το είχε και ποτέ. Ένας αδίστακτος κομπιναδόρος, ένας ημιπαράφρον κομπιναδόρος που πια χάνει όσο περνάει ο καιρός κάθε επαφή με την πραγματικότητα, είναι αυτό που χρειάζεται ο πλανήτης στο τιμόνι του. Πού είναι η Λατινοπούλου να χαρεί και να πανηγυρίσει και να χορέψει YMCA?

0: Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, για να ξεχάσω τα δικά μας τα προβλήματα. Να μου πεις, γιατί ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Φυσικά δικό μας πρόβλημα. Θα δεις πώς θα πάει η βενζίνη, γιατί ξανά δεν τα ξανά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μπορεί να πήρε κάτι μετοχή, τίποτα μετοχές ο άνθρωπος και να θέλει να ξαναγίνει κανένα ταβαντούρι στα στενά του Ορμούζ. Δεν δουλειά είναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι δικό μας πρόβλημα, είναι και δικό μας πρόβλημα αυτός, αλλά έχουμε και προβλήματα αποκλειστικά δικά μας, παιδιά. Το λέω και συγκινούμε. Ήδη έχω αρχίσει να νιώθω άσχημα από χτες. Είμαι νηστικός. Γελάει το χαϊδούρι. Γελάει από απόγνωση, γιατί και ο Νίκος είναι νηστικός. Και εσείς που με ακούτε είστε νηστικοί και θα είστε νηστικοί για 20 μέρες ακόμα, παιδιά. Γιατί, όπως θα ξέρετε ήδη, το έχουμε ξαναπαραδώσει σε προηγούμενο μάθημα και μας το μαθαίνει και η ίδια η ζωή, δυστυχώς. Από τις 10 του μηνός και μετά, κανείς δεν έχει να φάει.
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο είναι η πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε
3: που σχημάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Πρώτη μέρα πείνας. Δεν ανησυχώ πάρα πολύ για την υγεία μου, από ότι έχω δει τις απεργίες πείνας κατά 140 μέρες και βάλε. Οπότε 20 μέρες, εντάξει, θα είναι δυσάρεστα, θα είναι ζώρικο, αλλά εντάξει, σιγά. Θα τα καταφέρουμε μέχρι να πάει πρώτη του μηνός να ξαναφάμε. Παναγία μου, και αυτό δεν είναι το χειρότερο, παιδιά. Πάλι από το Πασόκ. Το προηγούμενο ήταν η συντρόφισσα Γιακούλη του Πασόκ. Έτσι μάθαμε ότι, χάρη στο Πασόκ, ότι από τις 10 του μηνός και μετά, την υπεύθυνη αντιπολίτευση του Πασόκ, ότι από τις 10 και μετά δεν έχει κανείς να φάει. Και αυτό δεν είναι το χειρότερο, παιδιά, γιατί στο κάτω-κάτω θα κάνουμε και δίαιτα, θα φτιάξουμε και κορμιά. Πού θα τα δείξουμε όμως τα κορμιά, αφού οι περισσότεροι από εμάς, όχι κάποιοι, όχι μερικοί, οι περισσότεροι από εμάς, παιδιά, δεν θα πάμε διακοπές.
4: Πού θα πάμε διακοπές φέτος? Η απάντηση για την πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών, δυστυχώς, είναι μία. Πουθενά.
0: Μπουπ. Πουθενά. Μπουπ. Λέει ο σύντροφος Καρπούζος του Πασόκ. Πολιτευτής, ελπίζω σύντομα και βουλευτής. Εγώ θα βοηθήσω όσο μπορώ. Αλλά πρέπει να κάνετε κι εσείς κάτι. Εσείς οι λίγοι που έχετε μείνει να ψηφίζετε Πασόκ, ψηφίζετε Καρπούζο. Άμα θέλετε να ακούμε ωραία τεϊπάκια στην εκπομπή, ωραία ηχητικά. Που η περισσότερη, η πλειοψηφία, παιδιά, των ελληνών, η πλειονότητα θέλει να πει, δεν θα πάμε πουθενά διακοπές. Είναι πραγματικά φοβερό. Αλλά τι ακριβώς εννοεί ο σύντροφος Καρπούζος όταν λέει πουθενά διακοπές?
4: Πάμε να δούμε τα πραγματικά νούμερα που το αποδεικνύουν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν έστω και μια εβδομάδα διακοπών. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν καταγράψει αδιανόητη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, πουθενά οι περισσότεροι διακοπές σημαίνει ότι λιγότεροι από τους μισούς δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε νησί. Όχι, δεν έχουν δυνατότητα να πάνε διακοπές, δεν έχουν δυνατότητα να πάνε σε νησί. Με γιοταχή.
4: Θέλετε να μάθετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μία τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της χρειάζεται συχνά πάνω από 1.200 ευρώ μόνο για να μπει στο πλοίο και να πληρώσει 4 βράδια σε ένα απλό δωμάτιο.
0: Ναι, αλήθεια είναι, και γι' αυτό εμείς που έχουμε τετραμελή οικογένεια και αυτοκίνητο πάμε στην υπηρετική Ελλάδα διακοπές, που είναι πολύ καλύτερα, πολύ φτηνότερα και με λιγότερο κόσμο. Είναι τόσο απλό. Είναι σαν να βγει κάποιος να κλαίει για το πόσο ακριβά είναι τα ρούχα της τάδε φοβερής εταιρείας. Μην τα πάρεις! Είμαστε ποπόφαρδοι που ζούμε σε μια χώρα που είναι όμορφη και κατάλληλη για διακοπές και καταλληλότερη από τα νησιά σε όλο το μήκος και το πλάτος παντού. Το είναι πολύ ακριβό να πάω σε νησί είναι μεν αλήθεια, αλλά δεν είναι και τραγικό. Δεν κλαίμε, ας πούμε, που δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι στη Φιλοδέη ή στην Εκάλη. Θα θέλαμε, όχι, ναι, ας πούμε ναι, ναι, ας πούμε ναι, για χάρη της κουβέντας. Ναι, θα ήτανε πολύ ωραίο. Αλλά, οκ, συμβιβαζόμαστε με το ότι δεν ζούμε και δεν είναι κάτι που μας απασχολεί τις νύχτες. Τους περισσότερους τουλάχιστον. Δεν πειράζει που δεν οδηγούμε το ακριβότερο μοντέλο της Mercedes. Ή οποιοδήποτε μοντέλο της Mercedes τώρα που το σκέφτομαι. Δεν πειράζει που δεν μπορούμε να πάμε σε κάποιο νησί με το γιοταχή. Ας πάνε να ξοδέψουν τον ποπό τους όλοι αυτοί που έχουν και ας απολαύσει το κράτος, το δημόσιο, αυτό το οποίο κουτσά στραβά, όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φροντίζει για οτιδήποτε, για τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, να μαζέψει λεφτά. Είναι, θέλω να πω, όχι δεν πρέπει να μας στεναχωρεί που είναι ακριβά πολύ κάποια νησιά, πρέπει να μας κάνει και χαρούμενους, παιδιά. Είναι δηλαδή, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, σαν να έχεις δικά σου 50 διαμερίσματα. Ένα σου αρέσει αρκετά, είναι λίγο πιο ωραίο. Σου αρέσει για κάποιο λόγο πιο πολύ. Άλλοι δεν έχουν την ίδια άποψη, αλλά πούμε ότι εσύ έχεις, σου αρέσει πάρα πολύ. Και ξαφνικά για αυτό το διαμέρισμα συνειδητοποιείς ότι μπορεί να ζητήσεις, Νίκη, 5.000 ευρώ το μήνα. Δεν. Τι θα πεις, όχι, δεν θέλω να μείνω εγώ εκεί. Τα άλλα που κοστίζουν 50 το μήνα θα θέλω να νοικιάζω. Δεν είναι πολύ λογικό, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Μάλλον ξέρω ότι οι περισσότεροι το καταλαβαίνετε, οι δημοσιογράφοι λίγο δυσκολεύονται και οι πολιτικοί που σας πουλάνε φούμαρα και ψεύτικη γκρίνια, η οποία, παιδιά, πρέπει να πούμε ότι είναι πρώτα και πάνω απ' όλα προσβλητική για τους πραγματικά φτωχούς ανθρώπους. Δηλαδή, για τους ανθρώπους που στα αλήθεια δεν μπορούν να πάνε πουθενά διακοπές, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Δεν είναι οι περισσότεροι, δεν είναι καν οι μισοί, ούτε πλησιάζουν τέτοιο, είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν. Και αυτοί είναι που προσβάλλονται με κάθε βολεμένο μικροαστό που γκρινιάζει που δεν μπορεί να πάει στην Πάρο το 15 Αύγουστο. Φτώχεια καταραμένη. Αυτοί είναι που καμιά φορά θα ξεσηκωθούν και θα αρχίσουν να κυνηγάνε όλους αυτούς που παριστάνουν τα θύματα. Τα πραγματικά θύματα, οι πραγματικά φτωχοί συμπολίτες, αυτοί που πραγματικά δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Όχι, δεν μπορούν να πάνε πουθενά πλην του πατρικού ή του εξωγικού τους. Όχι αυτοί που δεν μπορούν να πάνε στις Κυκλάδες τον Αύγουστο, αλλά αυτοί που δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Τι λες για όλα αυτά, σύντροφε Πασό και Καρπούζο?
4: Πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει ο τουρισμός ξανά προσιτός σε όλους. Πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους. Εσείς καταφέρατε να προγραμματίσετε κάτι για φέτος? Γράψτε μου στα σχόλια.
0: Ναι, να στα πω, βαριέμαι να γράφω τώρα. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν θα είναι σε νησί, δεν θα είναι στις Κυκλάδες. Θα είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα που είναι πιο οικονομικό, πιο εύκολο, πιο άνετο, με λιγότερο κόσμο, χωρίς παλαβές τιμές. Δηλαδή, καλύτερα. Εσύ, Νίκο, κανόνισες για να πούμε στον Καρπούζο, τον σύντροφο. Και ο Νίκος κανόνισε, ορίστε. Αυτός πάει κάμπινγκ. Πού να μου χαθείς, φτωχάτσα. Τέλος πάντων, πρέπει ξανά, λέει, να γίνει ο τουρισμός προσιτός. Ο τουρισμός είναι προσιτός στη συντριπτική πλειονότητα. Ξαναλέω, υπάρχουν συμπολίτες που είναι φτωχοί στα αλήθεια. Και αυτοί είναι που προσβάλλονται από αυτούς που γκρινιάζουν ότι τάχα μου είναι φτωχοί. Ο τουρισμός είναι προσιτός. Δεν είναι προσιτός ο τουρισμός σε κάποιους προορισμούς οι οποίοι είναι περιζήτητοι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Φανταστείτε, παιδιά, σε όλο τον πλανήτη εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν όνειρο, σκέφτονται, θέλουν να έρθουν για λίγο στις Κυκλάδες. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο προορισμός να είναι φτηνός και μας συμφέρει που δεν είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ για αλλαγή σε αυτό το καλοκαίρι να πάψουν αυτά τα ρεπορτάζ με τους Έλληνες που δεν μπορούν να μάνουν διακοπές και οι οποίοι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τις δύο εβδομάδες αυτή του Αυγούστου, δύο-τρεις εβδομάδες, πάνε και κρύβονται σε λαγούμια. Δεν είναι ότι πάνε διακοπές, γι' αυτό δεν τους βλέπετε να κυκλοφορούν, είναι στα λαγούμια τους. Θα ήθελα να κοπούν αυτά τα ρεπορτάζ που έξαλλοι ρεπόρτερ καταγγέλουν. Το τάδε κλαμπ πολυτελεία στη Μύκονο, λέει, επειδή σερβίρει τις γαρίδες ένα χιλιάρικο. 18 χιλιάρικα πρέπει να τις σερβίρει τις γαρίδες. Θέλω να πω, είναι ανόητο, δεν το καταλαβαίνω. Είναι βλακώδες. Θα έπρεπε να χαιρόμαστε που υπάρχουν τέτοια κλαμπ στα οποία πάνε οι πλούσιοι και κάτι που κάπου αλλού θα το έπαιρνες 10, το παίρνουν 1010. Πρώτον, γιατί οι πλούσιοι κάπως πρέπει να ξοδέψουν τα λεφτά τους, κάπως πρέπει να κάνουν φιγούρα, και είναι πολύ καλό αυτή τους τη φιγούρα και αυτή την ανάγκη τους για ξόδεμα να την εκμεταλλευτούμε εμείς, γιατί από κάθε πολύ ακριβό εστιατόριο εμείς κερδίζουμε πολύ περισσότερα από όσα κερδίζουμε από ένα φτηνό εστιατόριο. Λέγεται ΦΠΑ. Λέγεται και φόροι, και το μόνο που πρέπει να μας νοιάζει είναι αν κόβονται κανονικά οι αποδείξεις. Αλλά επειδή σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ που οι έξαλλοι ρεπόρτερ θυμώνουν πάρα πολύ με τις τιμές, επειδή είναι ανόητοι και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά σημαίνουν περισσότερα λεφτά στο δημόσιο ταμείο, όλα αυτά τα ρεπορτάζ γίνονται με αποδείξεις. Οπότε, τέλεια! Μακάρι 10.000 εξαπλώστρα! Μακάρι 100.000, αν κάποιος θέλει να δώσει 100.000 για μια ξαπλώστρα κάπου στην Ελλάδα. Αρκεί να κοπεί απόδειξη. Τι άλλα ρεπορτάζ δεν είναι ωραίο να δούμε? Αυτά τα... μπράβο, ναι, ναι. Τα συγκλονιστικά αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, τα οποία, παιδιά, μας αποκαλύπτουν ότι όταν κάνει πολύ ζέστη, οι Αθηναίοι πάνε στις παραλίες.
2: Ποιος θα το
0: πρέπει, το βλέπω και λέω, όχι ρε, γιατί το παίζει, έπρεπε να σπάσουν πρόγραμμα. Μια αυτή πάνε, είναι ζέστη, λέει, και οι Αθηναίοι, τι λες ρε παιδί μου, μήπως πίνουν και νερό και μας το κρύβεται? Μήπως τρώνε και παγωτό? Πολύ σωστά ρωτάει ο Νίκος. Είναι πολλά που δεν μας λένε αυτά τα ρεπορτάζ, που παλιά τουλάχιστον είχαν μια χρησιμότητα. Δείχνανε ποπούς. Και λες, εντάξει, πάει ο ρεπόρτ, κάνει και καλά ότι εδώ οι Έλληνες και βλέπαμε ποπούς. Τώρα δεν δείχνουν ούτε ποπούς. Οπότε είναι μόνο το βλακώδες πράγμα ότι κάνει ζέστη και οι Έλληνες πάνε στις παραλίες. Τι λες ρε παιδάκι μου? Ή το άλλο, οι Έλληνες παίρνουν άδεια και πάνε από το λιμάνι να πάρουν πλοίο. Ποιος να το περίμενε? Οι έξοδοι, μετά έχουμε τις εξόδους.
2: Η επιστροφή,
0: μπράβο, η επιστροφή των νεκρών. Τι λες ρε παιδί μου, γυρίζουνε? Ποιος να το περίμενε ότι θα γυρίσουνε? Πω, γυρίζουνε. Ενημέρωση. Όχι Νίκο, είναι λάθος αυτό που λες. Μια χαρά θέματα υπάρχουν. Πολλά πολλά θέματα υπάρχουν. Τρομερά πολλά θέματα υπάρχουν. Η ελληνική δημοσιογραφία δεν μπορεί να ξεκολλήσει το κεφάλι της από αυτές τις ανοησίες, που παρεπιπτόντως είναι και τρομερά εύκολες. Γιατί τα άλλα θέματα μπορεί να θέλουν και λίγη έρευνα, ενώ το να πας και να βάζεις ένα μαρκούτσι μπροστά σε κάποιον που μπαίνει σε πλέον δεν έχει και καμία ιδιαίτερη δυσκολία, ούτε κόπο θέλει, ούτε τίποτα. Μόνο να αντέξει τη ζέστη και τον ήλιο. Δεν έχει θέματα να σου πω εγώ ένα θέμα τώρα. Περίμενε, θα σου το διαβάσω. Είναι από τα αγαπημένα θέματα. Πουθενά στα δελτία ειδήσεων, έτσι. Δεν είναι που να βρεις χρόνο, άμα πρέπει να πας και στις παραλίες και στα... λοιπόν, μισό λεπτό. Εδώ Καθημερινή. Περιμένουμε και λίγο να ανοίξει εδώ το ίντερνετ. Είμαστε ενημερωτικό σταθμό, δεν είναι το ίντερνετ. Δεν υπάρχει λόγο να δουλεύει πολύ καλά. Κάτσε να βάλω το τηλεφώνου μου, γιατί μου περιμένω από εδώ. Περίμενε. Αυτό λοιπόν. Λοιπόν. Στον πάγο ξανά ο διαγωνισμό για τι χίλιε έξυπνε κάμερε.
5: I don't give a fuck about that.
0: Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Λοιπόν. Λίγες εβδομάδες μετά τη ματέωσή του στις 21 Μαΐου, ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση των 1.000 έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο της χώρας μπαίνει ξανά στον πάγο. Γιατί η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων αποφάσισε πρόσφατα την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας έως ότου εξετάσει τις προδικαστικές προσφυγές που κατέθεσαν οι εταιρείες Macon και Actor. Να εξηγήσω περίπου τι κάνει αυτή η αρχή και γιατί έχει σημασία και αυτή. Οι εταιρείες προσφεύγουν. Η αρχή, το να βάλεις στον πάγο το διαγωνισμό, δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή ότι αφού προσφεύγουν οι εταιρείες πρέπει να μπει στον πάγο διαγωνισμό. Η αρχή εξετάζει την προσφυγή. Αν διαπιστώσει ότι η προσφυγή είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, συνεχίζεται κανονικά ο διαγωνισμός. Η αρχή όμως διαπίστωσε ότι ίσως, όχι με βεβαιότητα και γι' αυτό πρέπει να εξεταστεί, αλλά ίσως κάτι να μην πηγαίνει καλά για δεύτερη φορά με το διαγωνισμό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είχε πάρει μία μηχανή και να πατούσε το κουμπί και να άναβε το φλας και κάτι χαμογελαστά προσωπάκια να αποτυπωνόντουσαν στο φιλμ. Ή σε κάποιο σκληρό δίσκο ή σε κάποιο, πώς το λένε, στικάκι. Με λίγα λόγια, όταν προσφεύγουν κάποιες εταιρείες για τέτοιο διαγωνισμό, ο διαγωνισμός δεν σταματάει αυτομάτως επειδή απλώς προσέφυγε κάποιος. Πρέπει να υπάρχουν και ενδείξεις ότι η προσφυγή ίσως και να έχει μια βάση, ίσως δεν είναι αβάσιμη, για να το πω πιο σωστά. Μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι κακώς προσέφυγε, ότι δεν είναι, αλλά η πρώτη ένδειξη, και γι' αυτό μπαίνει στον πάγο διαγωνισμό και σε αυτή την περίπτωση όπως και στην προηγούμενη, είναι ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μακάρι να πηγαίνουν όλα καλά, βέβαια, έτσι δεν είναι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας τα έχω πει για τις κάμερες, έτσι. Καταλαβαίνετε, καταλάβατε από την αρχή περισσότεροι ότι έχω δίκιο και τώρα απλώς επιβεβαιώνεται. Τι είναι, συντρόφισσα Λιακούλη?
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
3: Κλείσαμε με τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: 11 σήμερα. Η πρώτη από μία σειρά δύσκολων 20 ημερών. Ευτυχώς φάγαμε καλά χτες για να βαστίξουμε σαν τις γκαμίλες, για να βαστίξουμε αυτές τις δύσκολες 20 ημέρες. Ξαναλέω ότι τέτοιες κουβέντες είναι προσβλητικές για τους ανθρώπους που όντως δυσκολεύονται και που υπάρχουν αυτοί οι συμπολίτες. Είναι προσβλητικό το να βγαίνει.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δικήπου.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγη ώρα η απολογία του ενός εκ των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Επικοινώνησε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται μαζί με άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν χθες στον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώπιον του εισαγγελίου οδηγούνται σήμερα και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 5 και 20 τα ξημερώματα στην πόλη των Σερών, όταν 35χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας, υπό συνθήκες που ερευνώνται, προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών νωρίς το μεσημέρι. Οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Μπουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ελληνική αστυνομία στη σύλληψη τρομοκρατών. Πόσο καιρό είχαμε να το ζήσουμε αυτό, παιδιά? Θέλω να πω, τους πιάσανε, όχι όλους, πιάσανε τρεις από τους δολοφόνους της Θεσσαλονίκης. Και αυτό που, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ωραία. Το δεύτερο που σκέφτομαι είναι ότι αν η αστυνομία έδειχνε την ίδια σπουδή κάθε φορά που έμπαινε μια αντίστοιχη μπόμπα και δεν περίμενα να πεθάνει κάποιος για να ασχοληθούν, ενδεχομένως να μην είχε πεθάνει κανείς. Γιατί όταν τα καθάρματα τα μαζεύεις από νωρίς, πριν σκοτώσουν, και ενώ είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα σκοτώσουν, τότε δεν τους δίνεις την ευκαιρία να σκοτώσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η τρίτη μου σκέψη είναι ότι, όχ, μετά αναλαμβάνει η ελληνική δικαιοσύνη και ο νομικός μας πολιτισμός. Πρόβλημα. Διότι μία από τους παλιανθρώπους αυτούς είχε μπει στη φυλακή το 22, αλλά μετά σου λέει ας τη δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, πράγμα που σημαίνει ας τζογάρουμε τη ζωή κάποιου. Γιατί δεύτερη ευκαιρία σε έναν εγκληματία είναι ένα στοίχημα με τη ζωή κάποιου άλλου, όχι αυτού που τζογάρει. Αυτός που τζογάρει συνήθως είναι χαλαρός. Αλλά βάζει στοίχημα, σου λέει, αυτός είναι επικίνδυνος εγκληματίας, εμπλεγμένος με τρομοκρατικά, με τέτοια πράγματα, με πράγματα που έχουν μέσα τους βία. Νομίζω ότι έχει σοφρονιστεί. Αν δεν έχει, θα το δούμε. Και εν πάση περιπτώσει φοβάμαι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν μέσα όσο απαιτεί η ασφάλεια της κοινωνίας, δηλαδή για πάντα. Τι είναι η ζωή μου?
1: Που ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Που ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Η ζωή Κωνσταντοπούλου την ώρα που ρωτάει, που το ξέρετε ότι το θύμα δεν ήταν ένας μαφιόζος. Τα θύματα δεν ήταν μαφιόζοι. Η κυρία που δολοφονήθηκε δεν ήταν μαφιόζα και απλώς έπεσε θύμα ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με άλλους μαφιόζους. Πάει άραγε να υπερασπιστεί τους ηλιθέντες. Πιάστηκαν και δύο της Μαρφίν. Τι τους είχαν καβάτζα, τι διάολο. Εντάξει, κάλλιο αργά πάλι παρά ποτέ, αλλά οι συλλήψεις δεν έχουν τόση σημασία όσο οι καταδίκες. Διότι αν οι συλλήψεις οδηγήσουν σε τίποτα αθωώσεις, επειδή οι μάρτυρες, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι που λογικά που αταβάλουν με εγκληματικές οργανώσεις, απροστάτευτοι από την ελληνική πολιτεία, αρχίζουν τα μά μου, δεν ξέρω, δεν είδα, είμαι τυφλός και από τα πέντε μου μάτια, τότε υπάρχει ένα θεματάκι. Ή αν καταδικαστούν σε 2, 3, 5, 6, 8 χρόνια φυλάκιση από τα οποία θα εκτίσουν τα 3 ή σε 25 από τα οποία θα εκτίσουν τα 6, τότε έχουμε και πάλι πρόβλημα. Ελπίζω αυτή τη φορά οι σύντροφοι να συγκρατηθούν λίγο και να μην ακούσουμε φράσεις όπως αυτή.
2: Οι οργανώσεις αυτές όπως οι 17 Νοέμβρη,
0: ναι,
2: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, που ήταν υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου.
0: Οι φράσεις όπως αυτή.
3: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων.
0: Σύντροφος Μπαλαούρας και ο σύντροφος Δρίτσας ήταν του Τσίπρα, του έντιμου Τσίπρα, βουλευτές και φίλοι και σύντροφοι. Η τρομοκρατία, όπως λέγεται, τη λέτε εσείς, τα θύματά της. Εμείς οι επαναστάτες δεν τη λέμε τρομοκρατία, τη λέμε επανάσταση ή τη λέμε ένοπλο. Αγώνα, λέει ο σύντροφος Δρίτσας, ο οποίος στο κάτω-κάτω δεν τρομοκρατήθηκε και κανείς. Το έριξαν το νεράκι του στο μήλο, ο οποίος βέβαια δεν θα γύριζε αν η κυβέρνηση αδιαφορούσε για όλους αυτούς τους συμπαθούντες και απλώς μπαγλάρωνε τους παλιανθρώπους από την πρώτη στιγμή. Και φρόντισε να προσαρμόσει την νομοθεσία στην πραγματικότητα και όχι στις επαναστατικές ανάγκες των συντρόφων. Όταν όμως γίνει κυβέρνηση επιτέλους η Νέα Δημοκρατία, η νομοθεσία και εδώ θα αλλάξει. Πέτε κύριε Μαυροδημού.
4: Θέλει κατά τη γνώμη μου πρώτο να επαυξήσουμε το αξιόπινο για τη συμμορία. Αυτό το οποίο βλέπετε τώρα, κάτι παρελάσεις εκεί που κάνουν οι Ρουβίκονες με... οι οποίοι έχουν θέματα με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω τι, επειδή και ο αντιρατσιστικός για παράδειγμα θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εδώ, είναι πλημελιματικού χαρακτήρας οι ποινές του, αλλά και η έννοια της συμμορίας είναι πλημελιματικές, στην πραγματικότητα τι γίνεται, γίνονται συλλήψεις, πάνε στο αυτόφορο και μετά παίρνουν μια δικάση μου, τους αφήνουν ελεύθερους και συνεχίζουν την ζωή τους έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί το αξιόπινο στη συμμορία.
0: Και όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει η κυβέρνηση, τότε θα γίνει πραγματικότητα και αυτή η, πώς να το πούμε, η αλλαγή της αντίληψης για τη σύσταση συμμορίας.

0: Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Θυμίζω απλώς ξανά ότι η κοινωνία δεν προστατεύεται από τις συλλήψεις, προστατεύεται από τις φυλακίσεις. Αυτά, παιδιά, δεν είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικότερα και πολύ σημαντικότερα που μας κρύβουν. Γιατί τα προηγούμενα τα συζητάμε λίγο πολύ όλοι, εκτός από τις συνεχείς αναβολές του διαγωνισμού για τις κάμερες και τις αγκυρών. Αυτό περίεργος δεν πολύ συζητιέται, παρότι μάλλον σοβαρό θα έλεγε κανείς. Τα προηγούμενα τα συζητούν όλοι, ακούμε πολύ, ακούμε το μακρύ και το κοντό του καθενός. Ένα θέμα που είναι τρομερά σημαντικό και που δεν συζητιέται, γιατί κάποιοι θέλουν να μας κρύψουν τις αλήθειες της πραγματικότητας στην οποία ζούμε, είναι, να μην το πω εγώ, να το πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Κυριάκο, ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα της εποχής, Κυριάκο?
1: Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα?
0: Έτσι.
1: Είχα μια νέα εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Μια εξέλιξη δηλαδή διαφορετική, όπου υποβρύχιο ρομπότ,
0: ναι,
1: διατείνονται κάποιοι ότι βρήκανε πού είναι η μυθολογική Ατλαντίδα. Και μάλιστα θα σας πούμε πού είναι η Ατλαντίδα με βάση αυτή την επιστημονική έρευνα.
0: Μάλιστα. Πρόσεχε, Κυριάκο, μην καταλήξει αυτό στο πού είναι η Ατλαντίδα εδώ 1-0, γιατί εγώ ήδη έχω φτιαχτεί να ακούσω αλήθειες. Έτσι, μην είναι κανένας καβαλές, καμιά φάρσα. Διατείνονται λοιπόν κάποιοι, πιθανότατα οι ίδιοι που διατείνονται ότι το τελοπόν θεραπεύει τα πάντα. Αλλά θέλω να πω, ιδιαίτερο σοβαροί άνθρωποι, ότι βρήκαμε που είναι η χαμένη Ατλαντίδα. Κυριάκο, πριν πάμε εκεί, τι θα μπορούσες, Κυριάκο, να πεις για την Ατλαντίδα?
1: Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα για την Ατλαντίδα.
0: Πες τα.
1: Πάρα πολλά.
0: Πες τα.
1: Για τον Σόλωνα, για τους, ναι, Αιγύπτους ιερείς,
0: Σόλων,
1: για τον
0: Σόλων,
1: Πλάτωνα, τον... για όλα αυτά. Ναι. Όμως θα μείνουμε, ναι, σε αυτό, κατά αυτό το θέμα, στο πού βρίσκεται η Ατλαντίδα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ ξενέρωσα, ήθελα να ακούσω το Σόλων Σόλων, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε σε αυτό το θέμα, σε ακούω.
1: Ομάδα ερευνητών,
0: ναι, ναι,
1: πιστεύει,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να ανακαλύψει,
0: μπορεί,
1: την προέλευση του θρύλου της Ατλαντίδας στα ανοιχτά των ακτών, ναι, του Λανζαρότε της Ισπανίας.
0: Του Λανζαρότε.
1: Λανζαρότε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κρατήστε το αυτό.
0: Να το κρατήσω. Κάτσε και περίμενε, το κρατάω. Περίμενε, το βάζω στο χέρι μου. Τώρα το κρατάω σφιχτά. Μη με αφήσεις εδώ για πολλή ώρα σφιχτά, γιατί το σφίγγω πολύ και αρχίζει και πονάει το χέρι μου. Έτσι, Κυριάκο. Λοιπόν, πάμε. Σφίγγω εγώ το κρατάω. Κρατάω το Λανζαρότε. Πώς ξεκίνησαν?
1: Όλα ξεκίνησαν, ναι, λοιπόν, όταν, ναι, ο αρχηγός Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας.
0: Τι είπε πάλι, παραμύθια?
1: Πίστευε ότι υπήρχε ένας υπερσύγχρονος πολιτισμός.
0: Καλά.
1: Το κατέγραψε.
0: Πω.
1: Ο οποίος ήταν 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Εντελώς συμπτωματικά, πρέπει, ναι, να σας, ναι, πω. Ψάξτε λίγο τη γεωλογία, όχι τι λέω.
0: Να την ψάξω, να δω που βαλάει τίποτα πάνω της.
1: Ψάξτε γεωλογικά φαινόμενα, ναι, πριν από 11.000 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη.
0: Πού να τα ψάξω όμως, δεν ξέρω, είναι στο Συρτάρι, είναι στο Κομωδίνο, είναι στο Ντουλέ. Πού τα έχεις βάλει, ρε Κυριάκο, ψάξε έτσι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα κάτσω να τα ψάξω. Πες μας, τι παραμύθια ισχυρίστηκε ο Πλάτωνας?
1: Ισχυρίζεται λοιπόν ο, ναι, Πλάτωνας ότι αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: είχαν πρωτόγνωρη τεχνολογία.
0: Oh.
1: Και μια υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική.
0: Χάλια δηλαδή.
1: Προφανώς ζούσαν σε ένα τεράστιο νησί,
0: ναι,
1: πέρα από τις στήλες του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: το οποίο γνωστόν είναι το Γιβραλτάρ. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν το Γιβραλτάρ,
0: ναι,
1: ήξεραν τις στήλες του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: αλλά δεν πέρασαν από εκεί για να πάνε απέναντι. Τότε ο Διογέννης ο Κοινικός,
0: ναι,
1: τι είπε στον Αλέξανδρο?
0: Τι του είπε?
1: Ότι ό,τι και αν κατακτήσεις, αν δεν πας απέναντι από τις στήλες του Ηρακλέους δυτικά,
0: τούπε,
1: για να βρεις την άλλη ήπειρο, δεν κατέξες τίποτα.
0: Του είπε τέτοια?
1: Για να πείτε μου, κάπως έτσι το είπε Βασίλης.
0: Κάπως έτσι, μω, τώρα ήταν, μάλιστα. Τσίρους του Ηρακλέους τις ήξεραν, δεν νόμιζαν ήταν και το τέλος του. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τι νόμιζαν και τι ήξεραν, ξεράδια. Τι έκαναν οι ερευνητές, πες μας τώρα, στα παραμύθια του Πλάτωνα. Τι έκαναν οι ερευνητές?
1: Οι ερευνητές που συμμετέχουν, ναι, σε ένα πρόγραμμα όμως,
0: ναι,
1: στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο,
0: ναι, ναι,
1: Ατλαντίδα. Τι εντόπισαν?
0: Το πρόγραμμα λέγεται Ατλαντίδα.
1: Ότι τα εζήματα που βρήκαν,
0: ναι,
1: βρήκαν γεωλογική ανομαλία περίπου στο 9.000 π.Χ.
0: Είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά.
1: Γεωλογική ανομαλία.
0: Δεν θέλω ανομαλίες. Θέλω να πω, διευκρίνησε το. Τι εννοείς ανομαλία? Ακούνε και μεγάλοι άνθρωποι. Σε παρακαλώ, Κυριάκο.
1: Δηλαδή ότι
0: τι?
1: Καταβυθίστηκαν τα νησιά ξαφνικά.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό λένε οι ίδιοι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τα γύρω ηφαίστεια σταμάτησαν να εκρήγενται. Η λάβα στεθροποιήθηκε. Τι λένε?
0: Ναι.
1: Και αυτό προκάλεσε τη βύθιση των νησιών στον ωκεανό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η νέα άποψη για την Ατλαντίδα. Τώρα το κατά πόσο είναι ευσταθεί ή όχι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Θα δείξει. Πες και τι έγινε. Τσάμπα είναι. Τελοπών. Και να δούμε μήπως είχαν στην Ατλαντίδα και τις χαμένες επιστολές του Ιησού πριν τον Χριστό. Τι λέει επ' αυτού ο Πλάτωνας. Κάτι δεν θα λέει. Τόσα παραμύθια έλεγε. Να πει άλλο ένα. Δεν τρέχει τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο το Βελόπουλο, τον ηγέτη της ψεκατής. Όχι, ελληνικής, της ελληνικής λύσης, για την ενημέρωση, για θέματα σαν και αυτό, θέματα οποία δεν συζητάει κανείς. Κοροϊδεύει ο Νίκος, φωνάζει Λαζαρότε. Λοιπόν, όχι μόνο υπήρχε η Ατλαντίδα, αλλά οι Άτλαντες επιβιώνουν ακόμα και ζουν ανάμεσά μας. Μου λέει, πάρε να ακούσεις Άτλαντες για να δεις. Άκου τους Άτλαντες που ζουν ανάμεσά μας.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, όλοι τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Κομμουνιστές με στερηστικό σύνδρομο είναι. Φιλαράκι. Βρω να πάρω ένα ριζοσπάστη, έχω να διαβάσω. Θέλω να διαβάσω τις προσφορές στη μνήμη αγωνιστών, σε παρακαλώ, φιλαράκι. Δεν θα πάρω τυρόπιτες, δεν θα σε κοροϊδέψω ότι θα πάρω τυρόπιτες. Το ριζοσπάστη, θέλω να συνειφάρω λίγο ριζοσπάστη. Με έχουν πει στον 902, αλήθεια λέω. Υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει καν 902. Τον σκοτώσανε για να πάρουν τη δόση του σε ριζοσπάστη. Λοιπόν, αυτοί οι φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι είναι κάτι κνήτες που με ξεχωριστή ζωντάνια να πω δεν έχω πειράξει καθόλου το ηχητικό. Είναι έτσι όπως το ανέβασε ο οδηγητής στο TikTok. Τέλος πάντων, έχουν πάει να γιορτάσουν την αρχή του εμφύλιου, δηλαδή την προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος να εγκαθιδρύσει με τη βία, αλλιώς πώς θα γίνει, μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία και στην Ελλάδα. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούν όλους τους άλλους για εμφυλιοπολεμικά κηρύγματα, για γιορτές μίσους και τέτοια, γιορτάζουν στα αλήθεια την αρχή του εμφυλίου. Τη γιορτάζουν επισήμως με γιορτές 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Το λένε ανεδημοκρατικό για τον ίδιο λόγο που αναφέρονται και στους εαυτούς τους ως προοδευτικοί. Είναι αυτό που λέμε, πώς λέει ο Τσίπρας, είμαι έτοιμος. Έτσι και αυτός ο στρατός ήταν δημοκρατικός. Πήγανε σε αυτές οι γιορτές, αλλά είναι χαρμάνιδες όπως τους ακούτε. Και δεν είναι μόνο τα συνθήματα. Μετά τραγούδησαν και τον ύμνο της Διεθνούς. Και ενώ περιμένεις να ακούσεις προς τη γη, να ακούσεις ρε παιδί μου μια ζωντάνια, κάτι, τι διάολο. Το λένε παιδιά, λες και τραγουδάνε το χάρτινο το φεγγαράκι. Μα την Παναγία, σαν την Άγια Νύχτα. Λοιπόν, είναι εδώ, επίσης δεν είναι πειραγμένο το ηχητικό. Κνήτες τραγουδούν τον ύμνο της Διεθνούς.

Τις. Ρε δώσ' τους καμιά βιταμίνα ρε. Ρε κουσούπα. Δώσ' τους μια πάρ' τους βιταμίνες. Μια ένα μήνα να παίρνουν βιταμίνες. Θα σου μείνουν στον τόπο. Εκεί όπως είναι και κάνουν την πορεία με τα ρόπαλα. Θα μείνουν, θα τους παίζεις το ρόπαλο. Θα τους χτυπήσεις το πόδι και πάει, τελείωσε. Αυτό ήτανε.

0: μπρος της γης μαστουρωμένη. Τους φουκαράδες. Τέλος πάντων. Κομμουνισμός, απλώς πες όχι. Όλοι σου είπαν, οι φίλοι μου μου είπαν πόσο θα με ανέβαζε ο κομμουνισμός, αλλά δεν μου είπαν πόσο πολύ θα με έριχνε. Λοιπόν, και άλλα τέτοια είναι μια προσφορά της εκπομπής. Αντιναρκωτικό αγώνα. Λοιπόν, ντόκος. Τα είπαμε μόλις είχε σκάσει το θέμα το προηγούμενο Σάββατο. Είναι ο σύμβολος του Υπουργού για θέματα εθνικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας και όλα αυτά. Είναι γραμματέας κιόλας. Είναι αυτός που τον συμβουλεύει. Αυτός που τον συμβουλεύει, τον πήραν τηλέφωνο, του είπε: Έλα, ντόκο, από την Ουκρανία είμαστε. Και ο εκείνος το πίστεψε. Και το λογικό θα ήταν να παραιτηθεί. Έτσι είναι το αντίστοιχο του να είμαι εγώ, ξέρω εγώ, πώς να το πω, να είμαι υπεύθυνος, να με έχει πάρει ο Νίκος για να του δίνω συμβουλές για το πώς δεν θα μπουν διαρρήκτο στο σπίτι του και να μπουκάνουν στο δικό μου και να το σηκώσουν όλο. Λογικά ο Νίκος θα μου πει: Εντάξει, μάλλον μη μου δώσεις άλλες συμβουλές για το πώς θα αποφύγω τους διαρρήκτες, γιατί δεν βλέπω και πολύ τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, όμως εδώ δεν παρετούμεθα, κύριοι, εμείς. Και γιατί δεν παρετούμεθα, γιατί έτσι είναι πάνω κάτω η απάντηση. Τη δίνει περίπου αυτή ο πρώην υφυπουργός μεταφορών οικονόμου, όχι ο Γιάννης ο οικονόμου, ο άλλος ο οικονόμου που ήμασταν παλιά Πασόκ με το Μούση. Αυτός τέλος πάντων δεν τον θυμάσαι συνήγω, θα τον καταλάβεις τώρα. Συζητούν για το θέμα του ντόκου, αν θα παραιτηθεί ή όχι.
1: Εσείς τι λέτε, υπάρχει θέμα με τον κύριο ντόκο?
2: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γιατί θα ζητήσει παράτηση κάποιον, γιατί κάποιοι κακοήθηση, καλό. Δεν ξέρω.
1: Όχι, λόγω υπέσυνος του ρόλου του, ότι έδειξε είναι, ότι δεν μπορεί να εκτελέσει αυτό το ρόλο.
3: Υπεύθυνος ασφαλείας είναι.
2: Έτσι παρετούνται οι υπεύθυνοι ασφαλείας.
3: Με συγχωρείτε.
0: Έτσι παρετούμαστε, έτσι παρετείτε. Δηλαδή, πρώτη φορά τα ακούω. Δηλαδή, κάποιος που αποδεικνύεται ότι είναι τρύπα κενό ασφαλείας θα πρέπει να παραιτηθεί, άμα είναι σύμβουλος ασφαλείας. Πού ακούστηκε αυτό? Σε λίγο θα μας πείτε ότι αν ο σοφέρ του Πρωθυπουργού πιαστεί να οδηγεί μεθυσμένος και τρακάρει με το αυτοκίνητό του, θα πρέπει να σταματήσει να είναι σοφέρ του Πρωθυπουργού. Πού ακούστηκε αυτό? Δηλαδή, μα τρελάνετε στο τέλος, παιδιά, εσείς. Είσαστε απαράδεκτοι τώρα. Έλεος.
2: Δεν εκτιμώ. Δεν το, έτσι που το ακούω, δεν το εκτιμώ ως ένα θέμα για να ζητήσει την παραίτηση ενός αξιωματούχου, γιατί έγινε μια τέτοια, ας πούμε.
0: Μια τέτοια, ας πούμε, αυτή, από αυτού τις άλλες εκεί που πηγαίναμε και αυτό, εξ από εδώ, σηκωθείτε, έτσι, αυτό, λέξη στην τύχη. Ξαναλέω, συζητάμε.

0: έχετε κάνει και ότι δεν έχετε τα κότσια να την παραδεχτείτε. Δεν είναι ότι την κρύβετε την που κάνατε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι για παρέτηση, παιδιά, για όνομα του Θεού. Στο κάτω-κάτω δεν μας κάνει, παιδιά, και καμία εντύπωση ότι το έκανε αυτό ο ντόκος, ότι άνοιξε στους αυτούς που του είπαν έλα από την Ουκρανία είμαστε.
1: Είναι σοβαρό το θέμα για σας ή δεν είναι καν σοβαρό, δεν πρέπει να το συζητάμε?
2: Ποιο είναι σοβαρό, ποιο θέμα είναι σοβαρό?
1: Τούτη συζήτησε με δύο φαρσέρ θέματα εθνικής ασφαλείας της χώρας.
3: Υπήρχε για το ουκρανικό ντρόουν στη θάλασσα της Λευκάδας, ας πούμε, συζήτησε μαζί του.
2: Ναι.
1: Δεν σας προκαλεί καμία εντύπωση εσάς?
2: Καμία απόλυτο.
0: Καμία απόλυτο, δεν μου λέει. Το ξέρετε τον ντόκο, τον έχετε δει? Το περίμενα. Αυτό σημαίνει, δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση. Είναι ότι τον είχα γνωρίσει, δεν περίμενα κάτι τίποτα καλύτερο. Αυτό σημαίνει το. Τέτοιο, εντάξει, εκείνο ξέρει καλύτερο. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μα λένε οι ίδιοι ότι του προκαλεί εντύπωση. Πάει να πει ότι. Και ποιο ξέρει σε πόσου άλλου θα έχει μιλήσει. Τι θα έχουν πάρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην παραιτηθεί, δεν πειράζει. Μπορεί να είναι και θέση έτσι. Να μην πες μας και εσύ τη συμβουλή σου. Εντάξει, σε ευχαριστούμε. Και όποτε σου λέει, άστον, να δεν πειράζει. Δεν ξέρει και τίποτα έτσι κι αλλιώς για να πει. Αλλά θέλω να πω, αν τον κρατήσουν, να. Σίγουρα να του πάρουν τα τηλέφωνα, να του ελέγχουν τα mail του, παιδιά. Γιατί υπάρχουν διάφοροι πρίγκιπες από την Αφρική που στέλνουν email. Λοιπόν, να τα ελέγχουν, να του πούνε. Ντόκο, δεν είναι αληθινός πρίγκιπας αυτός που σου στέλνει το mail. Και εννοείται να μην τον αφήνουν να ανοίγει την πόρτα. Μην του χτυπήσει κανένας από το ΔΔΕ. Είμαστε και ανοίγει. Απ' αφού μου είπε ότι είναι από το ΔΔΕ. Και τα τηλέφωνα πάλι έλεγχος, γιατί μπορεί να του πούνε να βάλει τα πολύτιμα σε κανένα λουμινόχαρτο και να το βγάζει έξω στις νερατζιές του Μαξίμου απ' έξω, με στους τσολιάδες να είναι με το αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, προσοχή στον ντοκ, κρατήστε τον, αλλά με έλεγχο από πάνω, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει.

0: Λίγο πριν πάμε στο ημίχρονο, να σας αφήσω με ένα teaser για τη συνέχεια. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι ο παρουσιαστής της πρεμιέρας του Αλέξη του Τσίπρα, του Προέδρου Αλέξη, της πρεμιέρας με το καινούριο το κόμμα, ο παρουσιαστής Χιλάκης, προσπαθώντας να τον κολακεύσει, τον είχε πει Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Είναι ζωγραφιά. Είναι τεχνοτέχνης και είναι καλύθωρο. Μα όπου και να έχει το μάτι, σε κοιτάει παντού και κοιτάζει πότε θα φύγει, δεν θα προσέξει για να απλώσει το κέντρο να αρπάξει το πορτοφόλι. Αυτό το είχε πει για καλό. Σκέφτεται κανείς, υπάρχει κάτι χειρότερο να πεις για καλό για τον Τσίπρα? Εγώ δεν μου ερχόταν πολύ εύκολο. Ευτυχώς η παρουσιάστρια της πρεμιέρας του Αλέξη, η Τουμασά του, το βρήκε.
2: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
3: Ναι.
2: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα...
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και άλλη.

0: ηλεκτρικοκυκλοφορίας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
2: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
9: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί ως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με τους δύο συλληφθέντες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 5:20 τα ξημερώματα στην πόλη των Σερών, όταν 35χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας, υπό συνθήκες που ερευνώνται, προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανετράπη στο δόστρωμα. Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, ενώ νωρίς το μεσημέρι οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ για τη διεξαγωγή ημί της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Τα μέλη του οργάνου που επιμένουν στη διεξαγωγή της εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες συμβιβαστική λύση που περιλαμβάνει πολιτική γραμματεία και σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας μέσα στην εβδομάδα και συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πω τίποτα παραπάνω γιατί πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, δηλώνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Σε συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα σε διαδικτυακή εκπομπή, αναφέρει ότι για την υπόθεση των υποκλοπών έχει πάει δύο φορές στη Βουλή και μία στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Παράλληλα, επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δηλώνει ότι έχει αιμονή μαζί του. Έσιο τέλος είχε σήμερα υπόθεση ομοιρίας μιας γυναίκας σε σούπερ μάρκετ στο Νότιο Βερολίνο. Η αστυνομία εισέβαλε στο κατάστημα, εξουδετέρωσε τον δράστη και απελευθέρωσε την όμοιρο χωρίς να ανοίξει πυρ. Η γυναίκα, η οποία εργάζεται ως ταμεία στο σούπερ μάρκετ, κρατεί το εχμάλωτη υπό την απειλή μαχαιριού επί περισσότερες από 11 ώρες και απελευθερώθηκε από τις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία της, έχει ωστόσο υποστεί σοκ, ενώ ο δράστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τέιζερ για να τον ακινητοποιήσουν.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
16: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
17: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
18: Τι κάνεις?
19: Καλά, με χαρά.
18: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
20: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
21: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
22: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
23: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
24: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
25: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
26: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
27: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι, του δίωρου μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Οι παρουσιαστές της πρεμιέρας του Τσίπρα στην απόδειξη ότι την καλύτερη σάτιρα την κάνουν οι οπαδοί. Έτσι, εναντίον κάποιου, κατά λάθος, αλλά αυτό είναι που την κάνει και καλύτερη. Όλα ξεκίνησαν, αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, όπου ο Εμίλιος Χιλάκης, θέλοντας να κάνει ένα κουπλιμέντο στον Αλέξη, τον είπε Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό η τεχνική είναι σε πολλούς πίνακες. Δεν ξέρω γιατί διάλεξε την Τζοκόντα να τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίει που δεν είμαι εγώ καλλιτέχνης. Η παρουσιάστρια της πρεμιέρας, γιατί ήταν δύο αν θυμάστε, ο Χιλάκης, παρουσιαστής, η του Μασάτου παρουσιάστρια, η παρουσιάστρια λοιπόν της πρεμιέρας, το πήγε ακόμα πιο πέρα, εκεί που νομίζαμε ότι δεν μπορεί να γίνει πιο αστείο, εκεί που φανταζόμασταν τον Αλέξη μας ως την Τζοκόντα, η Μαριάννα του Μασάτου κατάφερε να το κάνει πιο αστείο.
2: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
3: Ναι.
2: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
2: Ναι.
0: Βουγιουκλάκη ο Αλέξης μας. Το έλεγα και στο τέλος του προηγούμενου μηχρόνου, δεν το λέμε για καλό. Αν πούμε, δεν ξέρω πώς το έχουν οι ηθοποιοί, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, άμα πούμε για κάποιον ότι είναι Βουγιουκλάκη, δεν το λέμε για καλό. Δηλαδή δεν θες να τον κάνεις παρέα. Δεν θες να συνεργαστείς μαζί με μια Βουγιουκλάκη. Γιατί δεν θα περάσεις καλά. Έτσι, να πούμε, λέω τώρα, έτσι. Λέω, μέσα στην εβδομάδα, όταν και πρωτακούσαμε τη φοβερή φράση αυτή, τη σατυρική, κατά λάθος σατυρική φράση του Μασάτου, κάποιοι φοβερά επιμελή συμμαθητές, και σας ευχαριστώ, μου θυμήσατε ότι του Μασάτου, ότι μάλλον αυτός ο παραλληλισμός του Τσίπρα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν έγινε για πρώτη φορά και είχε προηγηθεί κάποιος άλλος, ο Σταμάτης ο Κραουνάκης εν προκειμένου.
4: Μα αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλίκη Βουγιουκλάκη? Δεν γίνεται. Ποια θα την κάνει? Μια άλλη.
2: Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
4: Μα είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Για καλό. Αλίκη, πιο καλό από τον Τζοκόντα. Να τον λέμε Αλίκη. Τον Αλέξη μας ταιριάζει κιόλας. Αλίκη, Αλέξης είναι. Ναι. Ή να τον λέμε πάρα πολύ Βουγιουκλάκη. Και εκεί που νομίζαμε, παιδιά, ότι το Μασάτου το τερμάτισε, πέταξε το ακόμα καλύτερο αστείο.
3: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος.
0: Πολύ έντιμος ο Τσίπρας. Είναι, εγώ είμαι πολύ ψηλός, ο Τσίπρας είναι πολύ έντιμος. Εντάξει, γίνεται. Γιατί όχι. Εξαρτάται και τον ορισμό που δίνει κανείς στη λέξη εντιμότητα. Μην λέμε τα ίδια, να μην πούμε όλους, μην αραδιάσουμε όλους τους λόγους για τους οποίους ο Αλέξης μας δεν είναι έντιμος, δεν έχει καμία σχέση με την εντιμότητα. Δεν έχουμε και 2-3 ώρες στη διάθεσή μας. Και ας το κάτω-κάτω δεν έχει σημασία. Και γιατί το λέω, εδώ δεν έχει σημασία τι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας, ο Γεωργιάδης, για τον Αλέξη, ο οποίος θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες θύμισε τι είχε πει ο Κοντονής και τι είχε πει ο Στέφανος ο Κασελάκης για την εντιμότητα του Τσίπρα. Λογικά, με λίγα λόγια, είπε ότι τα πήρε. Ότι τα πήρε και γι' αυτό κράτησε τη Βουλή μια εβδομάδα παραπάνω ανοιχτή. Μετέθεσε την ημερομηνία των εκλογών προκειμένου να ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος να αφαιθούν οι διάφοροι γκάγκστερ από τις φυλακές που βγήκαν κλπ. Αλλά κυρίως να ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος μετέτρεπε από κακούργημα σε πλημέλεια τη δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου. Γιατί να θες να αλλάξεις την κατηγορία, τη δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου, ένα φρικαλαίο έγκλημα σε βάρος όλων μας? Ποιος ο λόγος να το κάνεις από κακούργημα πλημέλημα? Ποιος ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, άφησε να εννοηθεί ο Άδωνης, το είπε ευθέως, δεν είμαι σίγουρος, ότι τάρπαξε από κάποιον ο Τσίπρας που θα κατηγορεί το ή κατηγορεί το γι' αυτό. Και ο Αλέξης μας δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Επειδή, ρε παιδιά, δεν είχε σημασία.
5: Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία.
0: Α, γι' αυτό δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη, Αλέξη. Εντάξει. Εντάξει, αυτό ο Άδωνης δεν έχει καμία σημασία. Ο Λοβέρδος, ο σύντροφος, πρώην σύντροφος, για πάντα βέβαια σύντροφος, γιατί και τώρα στη Νέα Δημοκρατία πήγε. Πιο πολλούς πασόκους πρέπει να έχει εκεί. Ο Λοβέρδος, ο σύντροφος Λοβέρδος, ούτε αυτός έχει σημασία κάτι.
6: Την ημέρα που ψηφίστηκαν αυτά τα δύο οι κώδικες.
7: Το 19.
6: Ναι, ήμουν στη Βουλή από τους ελάχιστους. Γιατί η αντιπολίτευση απήχε, αλλά ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ τότε και πήγα εκεί για να καταψηφίσω. Για να πω ότι καταψηφίζουμε.
7: Κρατήθηκε ανοιχτή η Βουλή επίτηδες για να περάσουν επίτηδες. Αυτοί οι κώδικες, έτσι.
6: Πήγαν και πίσω οι εκλογές μια εβδομάδα για να γίνει
7: αυτό. Βέβαια, βέβαια.
6: Ήταν ο κύριος Κοντονής εκεί.
7: Ναι.
6: Με πλησίασε στο έδρανό μου και μου είπε πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και βαριά. Έτσι. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν το εκμεταλλεύτηκα, δεν το αξιοποιήθηκα. Δεν βγήκα έξω να πω «Α, τι μου είπε ο Κοντονής». Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μου είπε. Αυτά συναρμολογούνται με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το καταθέτω.
7: Δένουνε λοιπόν, μάλιστα. Ένα.
0: Δεν τα λες να τα μάθουμε κι εμείς, δηλαδή. Τι κάνεις, προστατεύεις τον Τσίπρα. Ρε, σύντροφε Αντρέα. Θέλω να πω, είναι οι ζωές της χώρας, αφορούν τη χώρα όλα αυτά. Άμα τα κρατάτε για τους εαυτούς σας, είναι πρόβλημα. Ενδεχομένως και ποινικό αδίκημα. Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά καλά. Εν πάση περιπτώσει, συνέχισε ο Αντρέας ο Λοβέρδος.
6: Εγώ έκανα ακόμα.
7: Και κλείνουμε με αυτό, έλατε.
6: Έκανα ακόμα. Ξέρω πόσο κοστίζει. Και πόσο δυσβάσταχτο είναι να το κάνεις όταν δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Πού βρήκε τα χρήματα για να κάνει τα γραφεία του στην Αμαλία.
7: Ναι.
6: Πώς χρηματοδοτούνται οι εκδηλώσεις.
7: Λέει λίγα από τους πολλούς.
6: Δεν υπάρχουν αυτά.
7: Είτε,
6: εδώ πρέπει να καταγράφεται. Πρέπει να. Ξέρετε, υπάρχουν υπηρεσίες.
7: Κάποιοι έχουν δώσει χρήματα.
6: Υπάρχουν τις υπηρεσίες της Βουλής. Όχι, πρέπει να τα ξεκαθαρίσει.
7: Θα το πει ο ίδιος. Μάλιστα.
6: Πώς έσοδα-έξοδα. Όταν αυτά δεν τα έχεις, έχεις και ένα ιστορικό, γνωστό ιστορικό. Οι υπουργοί σου καταδικασμένοι από το ειδικό δικαστήριο. Έχεις αυτά. Έχεις ναυαγίσει. Έχεις δώσει χίλια δικαιώματα. Για να μιλήσεις για ηθική επανάσταση σήμερα, πρέπει να μην σε ακουμπάει κανένας πουθενά και να έχεις το θάρρος να πεις. Πού βρίσκεις τα λεφτά που χρηματοδοτείς.
7: Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ.
0: Όχι μόνο το κόμμα και το ίδρυμα. Έχουμε πολλά ανοιχτά μαγαζιά που τρέχουμε. Με τι λεφτά άραγε, κανείς δεν ξέρει. Αρκεί που είναι έντιμος, αρκεί που λέει ο ίδιος ότι είναι έντιμος, γιατί κανένας άλλος δεν το πιστεύει. Ίσως οι παρατρεχάμενοι του, αλλά και για αυτούς δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Να ακούσουμε και κάποιον άλλον. Τον άνθρωπο ο οποίος τον έφερε, τον έκανε σχεδόν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να διαλύσει το κόμμα του. Μία πατρί ήταν να κάνει πρόεδρο τον Κασελάκη. Τι καταγγέλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το τι συνέβαινε με τα οικονομικά του κόμματος του Τσίπρα.
8: Ένα μήνα μετά την εκλογή μου ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλειοεξούσιο σε μένα ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023.
0: Μάλιστα, αποκλείεται να είχε κάποια σχέση ο Αλέξης με αυτά, έτσι για όνομα του. Είναι έτοιμος πρώτα απ' όλα, το λέει ο ίδιος. Συνεχίστε κύριε Στέφανε.
8: Με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνος στους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές, μάλιστα υπήρχαν και τιμολόγια τα οποία ήταν για υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσφερθεί ή δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
9: Τι εννοείται, έτσι, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
10: Όταν λέει...
8: Σωστά.
0: Δεν το πιστεύω. Αλλά και να υπήρχαν πάλι ο έντιμος Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί καμία σχέση.
8: Υπήρχαν υπερκοστολογήσεις μόνο και για την εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 500.000 ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτό.
0: Πάλι δεν το πιστεύω. Α, και εννοείται, ξαναλέω, ότι ο Τσίπρας είναι έντιμος. Είναι δυνατόν να ήξερε τίποτα από όλα αυτά, τα οποία στην πραγματικότητα μόνο ένας εισαγγελέας μπορεί να τα διερευνήσει σε βάθος.
8: Πολλές φορές έχω προσκαλέσει τον οικονομικό εισαγγελέα να με ρωτήσει και δεν έχει έρθει κανείς.
0: Εντάξει, δεν θα ανοίξουμε τώρα αυτή τη φάμπρικα, να δούμε από πώς χρηματοδοτείται, πώς χρηματοδοτείται το ΚΚΕ μετά, πώς χρηματοδοτείται, αρχίζουμε να ψάχνουμε τα οικονομικά του ενός και του άλλου, των άλλων κομμάτων. Άσε, έτοιμος ο Αλέξης, είναι έτοιμος. Αυτό μας αρκεί. Είναι έτοιμος ο Αλέξης. Όταν τον ρωτούν δε τις συντρόφους του Αλέξη, τους παρατρεχάμενους μάλλον για να το πω πιο σωστά, του Τσίπρα, καλά. Λέει ότι τα πήρε ο Γεωργιάδης, ισχυρίζεται ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Δεν πρέπει να κάνει μια αγωγή, κάτι να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όταν σου λένε ότι τα πήρες, δεν σε λένε κακό, έτσι, αυτό, διεφθαρμένο γενικώς και αορίστως. Λέει, τα πήρε. Κάποιος το δωροδοκήθηκε. Πώς να το πούμε. Συνήθως προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη. Τι απαντούν, παιδιά, οι σύντροφοι.
10: Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν του κάνει μήνυση. Τώρα. Δηλαδή, βγαίνει και του λέει ότι είσαι διεφθαρμένος και τα πήρες.
11: Απαντώ λοιπόν.
10: Δηλαδή, σε αυτό.
11: Δώστε μου ένα λεπτό, παρακαλώ. Υπάρχει αυτεπάγγελτη παρέμβαση τότε. Ο εισαγγελέας διερευνά την υπόθεση. Αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και τη βάζει στο αρχείο.
0: Άρα όποια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, πρώτον δεν μας απασχολεί, αλλά η ερώτηση δεν είναι για την υπόθεση. Η υπόθεση είναι, το ξαναλέμε, που μια εβδομάδα καθυστέρησε τις εκλογές ο Αλέξης προκειμένου να ψηφιστεί ο καινούριος ποινικός κώδικας, στον οποίο μεταξύ άλλων η δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου γινόταν πλημέλημα από κακούργημα. Τραχαγύρευε γιατί. Οπότε το ότι πήγε στο αρχείο θα ήταν ένα επιχείρημα στο δικαστήριο, στο οποίο θα προσέφευγε ο Αλέξο Τσίπρας εάν δεν είχε κανένα φόβο και ήταν σίγουρος ότι θα καταδικαστεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Το ίδιο αστείο επιχείρημα χρησιμοποιεί και η συντρόφισσα Μαριζέτα.
12: Μας προκαλεί με εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ενώ δέχεται μια κατηγορία τόσο βαριά κατηγορία, αφήστε με να ολοκληρώσω, κυρία Αντωνοπούλου, δεν σας διακόψα.
13: Αφήστε
12: με, κυρία Αντωνοπούλου, μην είστε διαξανάτους,
13: κυρία Αντωνοπούλου.
0: Αυτή η απάντηση είναι η απάντηση στην ερώτηση αν τα πήρε ο Αλέξης. Η ερώτηση όμως δεν είναι αυτή. Η ερώτηση είναι, αφού ο Αλέξης δεν τα πήρε, γιατί δεν κάνει αγωγή, μείνει στη διάολο, δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη που ισχυρίζεται ότι τα πήρε. Αυτή η ερώτηση, και σε αυτή την ερώτηση η απάντηση δεν είναι «μα μπήκε στο αρχείο η υπόθεση».
12: Αφήστε κύριε Αντωνοπούλου λίγο. Αφήστε κύριε Αντωνοπούλου, παρακαλώ. Κύριε Αντωνοπούλου, κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε. Δεν έχει την ηθική.
0: Ο πρώην Σιριζέος νυν Πασόκος Πέτρος Παπάς τσακώνεται με την πρώην Πασόκα, μετά Σιριζέα ή Σιριζέα Πασόκα, τώρα Ελασίτισα, μπερδεύομαι με τις μετά, πρέπει να δω στο Transfer Markt τι γίνεται με όλους αυτούς, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, και αφού δεν έχει τι να απαντήσει για την ερώτηση γιατί δεν προσβεύει στη δικαιοσύνη ο Αλέξης, θυμάται ότι ο Ανδρουλάκης είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο στο πόθεν έσχεσαι του. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί δεν προσβεύει στη δικαιοσύνη ο Τσίπρας, είχε ξεχάσει 1 εκατομμύριο ο Ανδρουλάκης να δηλώσει από το πόθεν έσχεσαι του και κάνετε συγκυβέρνηση.
12: Κατηγορείται από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, ότι τα έπαιρνε. Και μάλιστα έχουμε και, να το πω λίγο και αυτό, είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία. Είχαμε για μαύρα ταμεία.
14: Ακούστε με, για τελειώνει.
12: Συγκυβέρνηση κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος 2,5 χρόνια εισέπρατε τα χρήματα του ελληνικού λαού και σιωπούσε και δεν ασκούσε αντιπολίτευση.
0: Και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο αστείο εδώ.
12: Κύριε Αντωνοπούλου, είναι χυδαίο αυτό το οποίο κάνετε.
14: Η κυρία Σδούκου έχει το λόγο.
12: Είναι χυδαίο αυτό το οποίο κάνετε.
13: Η κυρία Σδούκου έχει το λόγο. Κύριε Παπά. Και με το Γεωργιάδη.
12: Ο κύριος Τσίπρας να πει αν θα κάνει μήνυση ή όχι.
14: Δεν μιλήσει.
12: Αλλιώς εύλογες απορίες γύρονται, κύριε Αντωνοπούλου.
13: Και με τους τρεις ή μόνο οι δύο.
14: Κύριε Αντωνοπούλου.
12: Το δίπολο είναι δικό σας,
14: κύριε Παπά. Έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Δεν ακούτε. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
0: Τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερ

0: Μαριάννα, πες μας κάτι, ρε, κορίτσι, να γελάσουμε.
1: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος.
0: Μπράβο, καλό, καλό. Τάντε τώρα να πω, εγώ χωρατά. Τι να πω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Υπάρχουν εδώ οι σύντροφοι. Παλαιός Πρίτανης Μιλόπουλος. Μιλόπουλος μιλάει και αυτός για τον Αλέξη του και...
2: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση...
3: Έχει δικαιωθεί σε 100.
2: Σε 100. Σε 100.
0: Δεν ξέρω, μη με κοιτάς, Νίκο. Δεν ξέρω, δεν είμαι, δεν έχω, αυτά ανήκουν σε επιστήμες που δεν, όχι, δεν, ούτε μυρωδιά δεν μπορώ να πάρω από αυτές. Η συζήτηση πάει στις τράπεζες και ο Μιλόπουλος για να υπερασπιστεί τον Τσίπρα, τι επικαλείται, τον Τσίπρα.
3: Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
2: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ αναλυτικά, νομίζω, ναι, είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
0: Δεν ξέρω τι παρέχει κάνει ο Μιλόπουλος, αλλά οι πάντες δεν είχαμε βγάλει τα χρήματά μας στο εξωτερικό, δεν είχαμε τη δυνατότητα. Θέλω να πω. Ναι, και λεφτά να είχαμε. Δυνατότητα, γιατί θέλει ειδικές δυνατότητες για να τα βγάλει στο εξωτερικό. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν λες, απ' τα παίρνω και τα πάω στο εξωτερικό. Είναι ιστορία. Δεν είναι τόσο απλή, αλλά εντάξει, ανάλογα με το περιβάλλον του ο καθένας κάνει. Και γιατί τις έκλεισε ο Αλέξης μας στις τράπεζες, Μιλόπουλε?
2: Ναι. Είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
3: Επειδή φοβόντουσαν τον Τσίπρα.
2: Σαμαρά. Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει.
0: Είναι σαν το ανέκδοτο για να μην υποφέρει. Που είναι ένας που σκοτώνει διάφορα στο πέρασμά του οδηγός και κάθε φορά που χτυπάει κάποιο ζώο με το αμάξι του, πάει οδηγεί σαν τρελός, βγαίνει και το πυροβολεί. Και για να το σκοτώσει τελείως.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την
9: ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
23: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
22: Τώρα!
23: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
24: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
26: Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκονται οι τρεις ληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Σε εξέλιξη είναι η απολογία ενός εκ των 2 αστυνομικών που μπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Επικοινώνησε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη, που φέρεται να εμπλέκεται μαζί με άλλα 2 άτομα που συνελήφθησαν χθες στον εμπρισμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους 2 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 5 και 20 τα ξημερώματα στην πόλη των Σερών όταν 35χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας υπό συνθήκες που ερευνώνται προσέκρουσε σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών ενώ νωρίς το μεσημέρι οι θεράποντες γιατροί έκαναν αναγκαία τη διακομβή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Με περίπου 81 μέλη να δίνουν το παρόν και 59 να συμμετέχουν μέσω Zoom, ξεκίνησε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα τεθεί και η πρόταση του Θεοφύλου Ξανθόπουλου, η οποία περιλαμβάνει συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας και σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μέσα στην εβδομάδα και νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του σημερινού Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι, του μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, της εκπομπής μάλλον ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιουαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αντώνη Σαμαράς στα κουτσομπολιά. Για πες τα, Αντώνη.
1: Πρώτα να ξενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα. Πάλι.
2: Τι είπε πάλι?
1: Τα γνωστά. Σύφτες για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Τα καπέν έχει συνέλθει ακόμα.
1: Αλλά δεν βγάζω ανακοίνωση.
2: Τι ανακοίνωση θα βγάλει? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Άντε μην ανοίξω το στόμα μου. Και όλοι την κάνω ρεζίλη στη γειτονιά. Τι είναι αυτό, ρωτάει ο Νίκος. Τι είναι αυτό? Είναι η απελπισμένη προσπάθεια ενός εγωκεντρικού ανθρώπου να επανέλθει στην επικαιρότητα, ενός τζαναμπέτη να εκδικηθεί το κόμμα στο οποίο δεν τον αντιμετωπίζουν ως Θεό. Αυτό είναι. Ένας τζαναμπέτης ο οποίος θέλει να κάνει κακό, να ξανακάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν φταίει βέβαια μόνο αυτός, έτσι παιδιά, του φουσκώνουν και τα μυαλά. Του φουσκώνουν και τα μυαλά, τώρα το κάνουν, πώς να πω, τα εννοούν αυτά που λένε. Έχουμε άλλη μια περίπτωση, την Air Decon, και του τα λένε για να γελάνε, αλλά τα λένε. Και δεν τα λένε μόνο εκείνου, τα λένε και σε εμάς. Καθηγητής, από ό,τι είδα, επαγγέλλεται καθηγητής, ο κύριος Μελετόπουλος, ο οποίος μιλάει για τον Αντώνη τον Σαμαρά και λέει αυτό. Στα αλήθεια, έτσι δεν πρόκειται για χαβαλέ?
3: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί, θα έρθει πρώτο κόμμα, διότι όλοι θα δουν σε αυτόν τη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα. Και αν ξαναγίνουν εκλογές, αν δεν έχει κανείς αυτοδυναμία, πιστεύω ότι θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία σύσσωμη προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Σύσσωμη ελληνική, θα πάρει 80-90% Αντώνη Σαμαράς. Αν δεν πάρει, αυτοδυναμία στις πρώτες, που θα πάρει, είναι το πιο πιθανό, στις δεύτερες πάμε για τέτοια ποσοστά, 80-90, γιατί όλοι θα ψηφίσουμε Σαμαρά. Δεν θα ψηφίσουμε τίποτα άλλο. Και τα λένε στα σοβαρά. Ο Μελετόπουλος που ακούσατε, ο καθηγητής, είναι ένας από τους 91 που, αν θυμάστε, που να τους θυμάστε, σιγά μην θυμόμαστε την κάθε. Αλλά θέλω να πω, που είχαν υπογράψει κάποιο κείμενο με το οποίο ζητούσαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες πολιτικές ο Τζαναμπέτης και ο Κωνσταντίνος ο Εργατικός. Μεταξύ των οποίων αυτών δεν ήταν και ο Μάζης, αν θυμάστε, που προέβλεπε ότι οι Ρώσοι στην Ουκρανία σε διότι τους ρένουν με τριαντάφυλλα οι Ουκρανοί και σε δύο μέρες θα είναι στο Κίεβο και τέτοια. Μιλάμε για επιστήμονες, όχι παίξε-γέλασε, είναι για που τους εμπιστεύεσαι. Και αυτοί όλοι θέλουν Σαμαρά και Καραμαλή, και καλά να θέλουν, αλλά μην τους κορυδεύουν και έτσι τα μούτρα τους, ρε παιδιά, για όνομα. Κρίμα είναι.

0: Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε μια μεγάλη αποκάλυψη. Είμαστε άλλωστε η εκπομπή των αποκαλύψεων. Συνεργάτης, δεν θα πούμε το όνομα, δεν το ξέρω κιόλας. Αλλά δεν πρέπει κιόλας να μαντευτεί για λόγους ευνόητους, έτσι καταλαβαίνετε. Γιατί εδώ μιλάμε για πρακτορυλίγια, αποκαλύψεις συγκλονιστικές, τις οποίες θέλει να κρατήσει κρυφές η λέσχη Ελίζας Βόζενμπεργκ. Και η Νεφελίμη, η μαύρη αδερφότητα, η Τουπαμάρος και διάφορα. Τέλος πάντων, παρακαλώ, με τρόπο και χωρίς να εκθέτουμε πολλές τις πηγές μας και να βάζουμε σε κίνδυνο τους εαυτούς μας, πείτε μας.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
0: ναι,
1: ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5 και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βούλη των Ελλήνων.
0: Τι
1: είναι
0: λέτε,
1: το λεγόμενο κουκουέ.
0: Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα, δόθηκε 5 με 10, σου λέει εσύ θα έχεις πάντα ένα 5 με 10. Θα είσαι εκεί, ό,τι και να γίνεται, θα είσαι εκεί με 5 με 10. Τι να το κάνω το 5 με 10. Βρε, κράτα το 5 με 10 που σου λες το δίνουμε. Κοιτάς το χάιδαρο στα δόντια, ό,τι δες κάντο. 5 με 10. Μάλιστα. Και τι ήταν αυτό γενικά, ήταν κάποιο σχέδιο, ήταν το κουκουέ, τι.
1: Αυτό, ναι, ήταν το ποσοστό που δεν έπρεπε να αλλάξει με την ειρήνη,
0: ναι,
1: μέχρι δηλαδή να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό το κέρδισε η Δύση.
0: Μάλιστα. Συνεχίστε, δεν είναι, μην σταματάτε, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε.
1: Για να μην πάρουν γραμμή τα πρόβατα ότι ο Καραμανλής ήταν κάργα σιωνιστής, μόλις δηλαδή άρχισαν τα πρόβατα να ταράζονται λίγο, φέρανε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία του Πασόκ και από φιλοαμερικανική ουσιαστικά να μπει ο Σιμίτης και να γίνει φιλογερμανική.
0: Αυτό, αλλά τι σχέση έχουν με το κουκουέ και το. Ναι, θέλω να πω, το Πασόκ μαζί με τον Καραμαλή. Τέλος πάντων, τώρα προσπαθούμε εδώ τώρα σε αποκαλύψεις να βάλουμε λογική και να. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν τότε, τι έγινε τότε, για πείτε μας, τι έγινε τότε.
1: Από τότε αποφασίστηκε η διάλυση του Πασόκ, όπου για να μην φύγουν τα πρόβατα, για να πάνε στο κουκουέ, που είναι το σταθερό ποσοστό που δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Ορθόδοξης Ρωσίας, δηλαδή του Ανατολικού Μπλοκ. Το Ανατολικό Μπλοκ έπρεπε μονίμως να είναι εκεί, γιατί ήταν συμφωνημένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι κάνανε λοιπόν, ουσιαστικά βάλανε ένα ανάχωμα που το ονομάσανε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μην ξεφύγει. Φύγουν πρόβατα προς το κουκουέ και να πάνε τέλος πάντων να μαζέψουν ουσιαστικά τους Πασόκους ξανά υπό την αμερικανική επιρροή, εντάξει.
0: Ω, ποτάκου τους αφιλότιμους, τι πήγανε και σκεφτήκανε. Τους άτιμους. Και ευτυχώς που υπάρχουν 5 άνθρωποι φωτισμένοι και καταλαβαίνουν τι κάνουν τα 10 εκατομμύρια πρόβατα. Όλη αυτή η τύπη, παρέθεση, είναι σαν το ανέκδοτο που είναι ένας και είναι στην Εθνική και βλέπει να έρχονται προς αυτόν τα αυτοκίνητα. Πω πω, όλη η τρελή έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα και λέει πω πω, γεμίσαμε τρελούς, όλοι πάνε αντίθετα. Και είναι κάμω. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία, μην δίνετε σημασία σε μένα. Θέλω να μου πείτε, αν μπορείτε φυσικά και αν σας επιτρέπετε, εσείς με ποιον είστε από όλους αυτούς τώρα, γιατί δεν έχουμε καταλάβει από τη διοίκηση. Είμαστε με το κουκουέ, ψηφίζουμε κουκουέ, είμαστε με τους άλλους. Με τους άλλους σίγουρα δεν είμαστε, αλλά είμαστε με το κουκουέ ή δεν είμαστε ούτε με το κουκουέ.
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν. Όμως, εάν είναι να ψηφίσω κάτι σε αυτές τις εκλογές, θα ψηφίσω την υπερδύναμη η οποία αυτή τη στιγμή υστερεί στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να σπάσω το τζαμπουκά τη υπερδύναμη η οποία αλωνίζει αυτή τη στιγμή. Τιμούρη
0: κοιμά θα του κάνετε, ναι. Δηλαδή κουκουέ. Εντάξει, καταλάβαμε. Χαρείτε βρε σύντροφοι, ορίστε. Βρήκαμε άλλη μια ψήφο.
2: Ούτε σε γερονισιά, ούτε σε φυλακές. Όταν τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Και με αυτό το γεμάτο αισιοδοξία και ζωντάνια μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα πρέπει να περιμένετε κανένα μήνα τώρα. Ας πούμε, τελειώνατε. Δεν φταίω εγώ. 2 ώρες κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, θα περιμένετε κανένα μήνα τώρα, γιατί φεύγω για διακοπές. Καλό καλοκαίρι.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι για λόγο άλλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέγιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

ημερολόγιο. Νεφέλη Μέγκ εδώ πέρα και σήμερα για ακόμα μια εβδομάδα. Και αυτή την εβδομάδα είναι αφιερωμένη στο ταξίδι μου στην Άγκυρα. Γιατί ήμουν στην Άγκυρα όμως, γιατί συνέβη κορυφή του ΝΑΤΟ. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ που λέγανε κάποτε. Βάλε καθένα να τα πω.

0: Κυριακή 5 το απόγευμα. Πετάω λοιπόν για Άγκυρα, που δεν έχω ξαναπάει να σου πω την αλήθεια. Τουρκία έχω πάει, Κωνσταντινούπολη μόνο. Είναι η τέταρτη φορά που συνεργάζομαι με τον ΝΑΤΟ. Και γιατί συνεργάζομαι με τον ΝΑΤΟ, θα μου πεις, τι σε θέλει ένα ρε κορίτσι μου τον ΝΑΤΟ. Θα σου εξηγήσω. Αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί, πως είναι το ΝΑΤΟ και πως έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, έχουν καταλάβει ότι το παιχνίδι της επικοινωνίας στα social media παίζεται πλέον από νεόντρους ανθρώπους. Και ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, πως είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους. Για να πιάσουν λοιπόν το κοινό 18, 25, 30, που δεν βλέπει τηλεόραση το ακούει ραδιόφωνο, συνεργάζονται με δημιουργούς περιεχομένου που είμαστε εμείς, που είμαι εγώ, προκειμένου να πούμε τι κάνει το ΝΑΤΟ. Βέβαια, το καλό με εμάς είναι ότι ενώ δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό, μας κάνουν τα εισιτήρια να πάμε και έχουμε περισσότερη πρόσβαση από ό,τι έχουν οι κλασικοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν αυτά τα γεγονότα.
1: Τίποτα το προσωπικό. Απλώς είμαστε καλύτεροι από εσάς.
0: Δεν μας βάζει κανείς χέρι στο τι να πούμε. Δηλαδή, μπορώ να βγω να κάνω εγώ και ένα reel αυτή τη στιγμή στο Instagram και να ξεκινήσω με το ΕΟΚ και ένα τέτοιο συνδικάτο. Και κανείς δεν θα μου πει τίποτα, γιατί σκοπός τους είναι, πώς να το πω, να φέρουν αυτόν τον οργανισμό πιο κοντά, όντως, σε όλους τους πολίτες. Εμείς είμαστε εκεί πέρα κάπως σαν να δείχνουμε το backstage της όλης υπόθεσης. Πλάνα και πράγματα τα οποία δεν θα τα βλέπατε στην τηλεόραση, δεν θα τα ακούγε στο ραδιόφωνο, γιατί δεν έχουν και τέτοια πρόσβαση οι δημοσιογράφοι. Και όταν λέω τέτοια πρόσβαση, ενώ όπως και πέρσι στη Χάγη, έχουμε one-to-one, δηλαδή είμαστε στο ίδιο δωμάτιο, μας δίνεται χρόνος να μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που είναι ο Μαρκ Ρούτε. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, και με την νούμερο 2, την Deputy Secretary General, την κυρία Σεκερίνσκα, και με διάφορους άλλους. Φέτος γνωρίσαμε και άλλους, είδαμε και κάποιους από πέρσι. Είναι πολύ ωραίο, γιατί στο φόρουμ που έγινε για την ασφάλεια είχαμε την ευκαιρία να δούμε και υπουργούς εθνικής άμυνας άλλων χωρών, θα στα πω και αυτά. Τέλος πάντων όμως, γι' αυτό το κάνει το ΝΑΤΟ, για να μοιράσουμε αυτό το μήνυμα σε ανθρώπους στις ηλικίες μας με όποιον τρόπο θέλουμε εμείς, να κάνουμε κάποιο challenge, να κάνουμε κάποιο χιουμοριστικό βίντεο, δεν έχει σημασία, εμείς δεν είμαστε εκεί πέρα για να βγάλουμε το λαβράκι, αν και καμιά φορά το λαβράκι όντως βγαίνει. Αυτά θα στα πω τι έγινε αύριο. Δευτέρα 6 το απόγευμα. Η πρώτη μέρα λοιπόν, που δεν έχει ξεκινήσει επίσημα η Σύνοδος Κορυφής, πήγαμε στο χώρο, στο Presidential Palace που θα γινόταν εκεί πέρα η Σύνοδος Κορυφής. Πολύ ωραίος χώρος, μπορώ να πω. Αν και εγώ δεν ξεντρελάθηκα με την Άγκυρα. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνω ότι η Τουρκία προσπαθεί να γίνει Ευρώπη. Δεν τα καταφέρνει όμως, διότι να μιλάει το 1% αγγλικά.
2: Sprechen Sie English.
0: Και λέω πάρα πολλά. Για μένα είναι πολύ προβληματικό μια χώρα να θέλει να ανήκει στη Δύση και οι κάτοικοι της ούτε στα ξενοδοχεία καλά-καλά να μην μπορείς να συνεννοηθείς 100% για βασικά πράγματα. Εντάξει, δεν μιλάω για τα ταξί, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Παρ' όλα αυτά, το είχαν κάνει πολύ ωραίο και μέσα στο Presidential Palace είναι και η βιβλιοθήκη που είναι η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, με πολύ ωραίους προσεγμένους κήπους. Ήταν όντως ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Και την πρώτη μέρα είχαμε το one-to-one με τον Μαρκ Ρούτε. Εγώ πέρσι του είχα κάνει μια ερώτηση, αλλά ο Μαρκ Ρούτε γενικότερα είναι ένας πάρα πολύ καλός πολιτικός. Και τι συμβαίνει με τους πάρα πολύ καλούς πολιτικούς? Ό,τι ερώτηση και να τους κάνεις, δεν θα σου απαντήσουν. Οπότε εσύ θα έχεις μετά ένα υλικό που πρακτικά δεν λέει τίποτα, γιατί απαντάνε πάρα πολύ γενικά. Οπότε αποφάσισα εγώ φέτος να κάνω ένα πάρα πολύ αστείο χιουμοριστικό βίντεο μαζί με τον Μαρκ Ρούτε, πέρα από τις φωτογραφίες και όλα αυτά που βγήκαμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ creators. Ήμασταν φέτος 27 creators από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, που είναι πάρα πολύ. Πέρσι ήμασταν, φανταστείτε, 16. Και νομίζω, ενώ θεωρούσα ότι όσο πηγαίνει αυτό θα φλοπάρει, δηλαδή ότι θα πάρει την κατηούσα αυτό το θέμα με τους content creators, θεωρώ ότι πλέον με αυτά που βλέπω, όσο πάει και θα αυξάνεται. Δηλαδή σε αυτά τα event θα καλούν όλο και περισσότερους. Φανταστείτε, ο Τραμπ στο briefing που κάνει στο Λευκό Οίκο πλέον καλεί influencers που είναι των Ρεπουμπλικάνων. Οπότε δεν θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι, αν νομίζετε ότι είναι, όχι, είναι το μέλλον το οποίο έρχεται και δεν φεύγει. Τέλος πάντων όμως, και με την κυρία Σεκερίνσκα, την Deputy Secretary General, βρεθήκαμε. Αυτή είναι παραπάνω ώρα. Δηλαδή, με αυτήν θα μπορούσες, αν ήθελες, να κάνεις ένα podcast 10 λεπτά να κάνεις. Αλλά και αυτή δεν έλεγε τίποτα. Δηλαδή, αυτή την είχα δει άλλες δύο φορές. Πάλι τις έχω πάρει συνέντευξη. Όλο αυτό το υλικό το είχα ανεβάσει πέρσι. Και πάλι. Τίποτα δεν είπε. Οπότε και με αυτήν είπα να κάνω ένα χιουμοριστικό βίντεο που της έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το σακάκι που φορούσα, να καταλάβετε. Γενικότερα, για να καταλάβετε εγώ τι φάση άνθρωπος είμαι. Είχε το briefing που μας δώσανε για την ενδυμασία, τα ρούχα που έπρεπε να φοράμε, να είναι σε ουδέτερα χρώματα και να μην φοράμε sneakers. Ωραία. Εγώ το κουστούμι που φορούσα ήταν φούξια και φορούσα σταράκια. Παρ' όλα αυτά όμως πήρα αδιανόητα κοπλιμέντα για τον ντυσιμό μου και από αξιωματούχους και ξεχώριζα σε όλες τις φωτογραφίες. Και κάπως έτσι σε θυμούνται οι άνθρωποι, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Εν

0: ο Ταγί Περντογάν. Θα τα δώσει τα F-35 εν τέλει. Ωραίο. Εν τέλει, μάθαμε πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Τέλος πάντων, συνάντησα την Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ισλανδίας και τη ρώτησα να μου κάνει ένα σχόλιο σχετικά με το ότι η σύνοδος κορυφής είναι φέτος στην Άγκυρα. Και με κοίταξε, επειδή της είπα το μου την Ελλάδα, με κοίταξε έτσι λίγο διερευνητικά και μου είπε: νομίζω ότι οι συνθήκες πλέον απαιτούσαν αυτό το πράγμα. Πολιτική, δηλαδή, πες μου κάτι, όχι τόσο γενικό, σε παρακαλώ πολύ. Δεν καταλαβαίνω πώς. Γι' αυτό δεν θα γινόμουν ποτέ πολιτικός. Δεν μπορώ. Νιώθω ότι αν δεν απαντήσω στο ερώτημά σου, νιώθω άσχημα. Νιώθω ότι σε προσβάλλω. Τέλος πάντων. Ή όμως και την επόμενη μέρα. Τρίτη 5 το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν ήταν το φόρουμ για την ασφάλεια που γίνανε κάποιες μεγάλες αποκαλύψεις. Ένα νέο αεροσκάφος μη επανδρομένο, το οποίο θα μπορεί να κάνει επιτήρηση σε γη, αέρα, θάλασσα μέχρι 24 ώρες, λαλαλαλαλα. Και κάποια άλλα αεροσκάφη καινούρια. Γενικότερα έχουν μπει ιδιωτικές εταιρείες στην βιομηχανία του πολέμου, να το πω. Και ήταν λίγο θλιβερό να ακούς για το κέρδος από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και ευτυχώς στην συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά ο Ζελένσκι, έκανε πάρα πολύ σημαντικό, το τόνισε και λέω: εντάξει, τουλάχιστον ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ πέρα. Ότι όλα αυτά γίνονται για την προστασία των ανθρώπων γενικότερα και όχι για το κέρδος. Και κάποιος έπρεπε να το πει. Γιατί όταν βάζεις τόσο τις ιδιωτικές εταιρείες, ειδικά σε αυτή τη βιομηχανία που είναι του πολέμου, που δεν είναι λίγο ανήθικη. Αναγκαίο κακό, θα μου πεις εσύ μετά, το καταλαβαίνω. Μας έδωσε, παιδί μου, μια νότα αισιοδοξίας, μπορώ να πω. Πέρα από αυτό, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε συνέντευξη και να μιλήσουμε παραπάνω με τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, τον οποίο εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Και γιατί? Διότι παραδοσιακά η Σουηδία, αγαπημένο μερολόγιο, ήταν μια σοσιαλιστική χώρα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκυριακό. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαχνός. Στην αρχισταξία υπέρ Σαμπόλια, στην επιμέλεια παραγωγή Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως ειδήσεις σε τίτλους. Καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, με τις αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος και τρίτο άτομο, μία 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται και αυτή στον εμπρισμό. Με την ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποιώντας πληροφορίες που έλαβε από ένα ανώνυμο email, έφτασαν οι αρχές στα ίχνη των τριών ατόμων.
1: Μέσα από τα στοιχεία που είχαν από τις κάμερες, με ένα καινούριο λογισμικό, κατάφεραν να ανακτήσουν πολλά στοιχεία.
2: Υπήρξε ένα email, το οποίο πριν από λίγο καιρό αξιολογήθηκε, άνοιξε ο φάκελος ξανά, έγιναν καινούριες ταυτοποιήσεις.
3: Αυτό που ευχόμαστε εμείς να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι.
0: Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκονται αυτήν την ώρα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Σε εξέλιξη είναι η απολογία αυτήν την ώρα ενός εκ των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτερο τραυματισμό ενός 20χρονου. Με 81 μέλη διαζώσεις και 59 μέσω Zoom να δίνουν το παρόν, ξεκίνησε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Βασικό ζητούμενο, ο καθορισμός του οδικού χάρτη για τη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και αναπλήρωση της ηγεσίας του κόμματος έπειτα από την πρόσφατη παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία.
4: Το μείζον ζητούμενο λοιπόν είναι να εκπέμψουμε ένα σήμα ενότητας. Με ένα καθαρό μήνυμα ότι το κόμμα είναι παρόν, επιδιώκει τις συμμαχίες του και θα είναι στις εκλογές κανονικά να διεκδικήσει την ψήφο.
5: Είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
0: Εφόλης της ύλη συνέντευξης, τον Θανάση Λάλα παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πει τίποτα παραπάνω. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε πως έχει αιμονή μαζί του. Αναφέρθηκε και στο επεισόδιο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στον τελικό του Final Four στο Ολυμπιακό Στάδιο.
6: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου και γενικώς σε πάση περιπτώσει για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν σκύβω.
0: Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί εκ νέου το Ιράν με σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις σε περίπτωση που επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον στέλνει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, απαιτώντας δημόσια δέσμευση για τερματισμό των επιθέσεων στα στενά του ορμού. Στην ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές κινούνται εκ νέου υπό την σκιά της αναζωπήρωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Με αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση προχωρεί σε παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών στην Αγγλία, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Το μέτρο προβλέπει έκπτωση από πλευράς δηληστηρίων 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
7: Η μέση τιμή του πετρελαίου θα φτάσει ίσως πανελλαδικά στο 1 ευρώ και 85 λεπτά. Αυτό το βοήθημα είναι πάρα πολύ μικρό.
8: Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων.
0: Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Κανονικά η διαδικασία ολοκληρωνόταν στις 15 Ιουλίου. Είναι η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για αυτή την παράταση. στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να πετυχαίνει στο έκτο άλμα του στο μήκος την καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος και μία από τις καλύτερες που έχει σημειώσει ο ίδιος σε όλη του την καριέρα. Έφτασε τα 8 μέτρα και 61 εκατοστά. Στο μπάσκετ, ο Τσέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό μετά και την μυθική πρόταση που δέχθηκε από τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Δικέφαλου του Βορρά για τα επόμενα 3 χρόνια και στο ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ η Ισπανία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά. Προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Συνέχεια απόψε το βράδυ στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία, στις 4 τα ξημέρωματα για τους ξενύχτηδες Αργεντινή-Ελβετία.
9: Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί. Κάνει και το σούτ ο Κουμπαρσί. Δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βελγίου. 2-1 Ισπανία. Ισπανία προκρίνεται στα ημιτελικά. Και τώρα Γαλλία.
0: Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τις θερμοκρασίες να είναι σχετικά υψηλές για την εποχή. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε χθες για μία από τις τραγωδίες που έχουν στιγματίσει, θα λέγε κανείς, τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Αναφερόμαστε στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν στην Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας. Τραγικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν από 16 ολόκληρα χρόνια. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε χθες 3 ταυτοποιήσεις φερόμενων δραστών για την επίθεση που θυμίζω πως στήχησε τη ζωή σε 3 νέους ανθρώπους και ένα γέννητο παιδί. Η επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. 16 χρόνια μετά λοιπόν οι αρχές θεωρούν πως έχουν φτάσει σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται πίσω από τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, αξιοποιώντας και τα νέα εργαλεία που έχουν, την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα, αλλά και ένα ανώνυμο email. Θα μας εξηγήσει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με τα στοιχεία και το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο ίδιος, πώς έφτασαν σε αυτά τα 3 άτομα οι ελληνικές αρχές και γιατί πιστεύουν πως είναι 3 δράστες, 3 άτομα τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτό τον εμπρισμό. Υπάρχει βεβαίως και μια νεότερη εξέλιξη που έχει να κάνει με το 3ο άτομο, μια γυναίκα την οποία αναζητούσαν οι αρχές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου Φέτρο. 3 κατηγορούμενοι, 2 42χρονοι άντρες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν χθες σε Άνω Λιώσια και Κυψέλη, και υπάρχει 46χρονη γυναίκα σε βάση της οποίας έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψη για συμμετοχή στην δολοφονική επίθεση. Ζει και εργάζεται στην Αγγλία. Χθες το απόγευμα μέσω της δικηγόρου της εξέφρασε την πρόθεσή της να έρθει στη χώρα μας και να λογοδοτήσει στις δικαστικές αρχές, κάτι το οποίο εξετάζεται και αναμένεται ενδεχομένως να κάνει, χωρίς η αστυνομική να είναι σίγουρη γι' αυτό. Τώρα, πώς φτάσανε στην ταυτοποίηση ουσιαστικά των 3 αυτών προσώπων. Αρχικά έγινε αυτό που είπες, Πέτρο, μια ανάλυση με εξελιγμένο λογισμικό και AI στα παλιά βίντεο της δολοφονικής επίθεσης.
0: Είναι τα βίντεο αυτά τα οποία καταγράφουν την πορεία, μια πολύ μεγάλη πορεία που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα. Να θυμίσουμε το κλίμα της εποχής. Έχουμε τα μνημόνια, μια βαθιά οικονομική κρίση την οποία βιώνει η χώρα και πάρα πολύ κόσμο. Μια από τις πιο μαζικές διαδηλώσεις που είχαν γίνει ποτέ στο κέντρο της Αθήνας, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για τα μέτρα λιτότητας που είχε λάβει τότε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Και εκείνη την ώρα έχουμε αυτή τη μεγάλη, ογκοδέστατη πορεία να είναι σε εξέλιξη και πολλοί κόσμος να περνάει από τη Σταδίου, Παναγιώτη.
10: Υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο της επίθεσης και φωτογραφίες σε όλα τα στάδια της. Ναι. Από ιδιώτες και άλλους πολίτες. Αυτό το υλικό έγινε φτηνέστερο. Εντοπίστηκαν άλλες φωτογραφίες των 3 κατηγορουμένων από διακοπές του σε νησί το 2009, τα οποία μάλιστα βρέθηκαν σε άλλη υπόθεση το 2020, θα σου εξηγήσω παρακάτω, τα οποία αυτά φαίνεται να ταυτοποίησαν τους δράστες. Οι μάρτυρες με τη σειρά του, τουλάχιστον 9 τον αριθμό, από ό,τι φαίνεται τους τοποθότησαν στο χώρο της τραγωδίας, χωρίς να γνωρίζουν ουσιαστικά την ταυτότητά τους, αλλά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που φορούσαν εκείνη τη στιγμή. Ο 42χρονος τοποθετήθηκε ως εκείνος που σπάζει την τζαμαρία της τράπεζας με βαριοπούλα. Η 46χρονη βρίσκεται ακριβώς δίπλα του. Και ο άλλος 42χρονος φαίνεται να έχει ένα καθοδηγητικό ρόλο. Τα στελέχη του τμήματος 2 εξεγκλημάτων καταζωής του ελεγόμενου ελληνικού FBI με τη βοήθεια της αναλυτικής επιστημονικής έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, μπορούσαν ουσιαστικά να συνδέσουν το παλιό υλικό που απεικόνισε τους δράστες στην επίθεση με αυτές τις νέες φωτογραφίες και το αντίστοιχο βιντεοληπτικό υλικό. Είχε προηγηθεί τον περασμένο Απρίλιο ένα ανώνυμο mail που στάλθηκε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που κατονόμαζε ουσιαστικά 8 άτομα, ως αυτά που έκαψαν την μαρφίνα, όπως έλεγε, μεταξύ των οποίων και 3 κατηγορούμενοι.
0: Ανυπόγραφο αυτό το email. Δεν γνωρίζουν ποιος το έστειλε οι αστυνομικές αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάμε για ένα ανώνυμο email, μια ανώνυμη πληροφορία από αυτές που καταλαβαίνω πως μπορεί και κατά χιλιάδες και για άλλες υποθέσεις να λαμβάνουν κατά καιρούς οι αστυνομικές αρχές, Παναγιώτη.
10: Κάπως έτσι, απλά ναι. Δεν θα θέλαμε να αναφερθούμε περισσότερο στο συγκεκριμένο ναι. Email, γιατί ενδεχομένως να προέρχεται και από ένα στοιχείο της έρευνας, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να επιδιώκεται η προστασία του. Mm-hmm. Ερευνώντας την υπόθεση, έχοντας κάνει ευκαιρίες τρόπος, είπαμε, το συγκεκριμένο υλικό, έψαχναν νέες φωτογραφίες και νέο υλικό που ουσιαστικά θα έβαζε στα πρόσωπα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, θα τους έβαζε στοιχεία ταυτότητας και κάποια επιβαρυντικά στοιχεία που τους συνδέουν με την επίθεση.
0: Ναι, φορούσαν κουκούλα την ώρα του εμπρισμού.
10: Όχι όλοι, κάποιοι φορούσε κάποιο τζόκι, φορούσαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
0: Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τέλος πάντων.
10: Το κλειδί λοιπόν σε αυτή τη σύγκριση ήταν μια υπόθεση το 2020. Πίσω από ένα 48χρονο, ο οποίος μάλιστα απέτω είχε συλληφθεί το 2008 μαζί με τον καταστήμενο Βασίλη Παλαιοκώστα για την απαγωγή του μεγαλοβιομήχανου Γιώργου Μιλιονά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν στενός φίλος αρχικού μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και σκληρός αντιξουσιαστής της Θεσσαλονίκης. Είχε συλληφθεί έχοντας στην κατοχή του ουσιαστικά μια αποθήκη, στο όνομά του μια αποθήκη στο Κουκάκι, που είχαν εντοπιστεί 11 κιλά εκρηκτικής ύλης και διάφορα άλλα αντικείμενα. Σε κατοίκον έρευνα διαπιστώθηκε υπήρχαν κάποια ψηφιακά πιστήρια, μεταξύ των οποίων και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος ανήκε στη σύντροφό του, μέσα στο οποίο βρήκαν το υλικό που σου είπα από διακοπές το 2009. Είναι 2 άντρες και μια γυναίκα που είχαν όμως χαρακτηριστικά ρούχα, παπούτσια, τσάντες που τέριαζαν με εκείνα που φαίνονται στο παλιό υλικό με τους δράστες.
0: Οπότε έγινε η σύγκριση από τα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής
10: έγινε
0: αστυνομίας.
10: Έγινε ταυτοποίηση και στη συνέχεια η αναγνώριση ουσιαστικά από τους μάρτυρες και η τοποθέτησή τους στο μοιραίο σημείο.
0: Α, μάλιστα. Οπότε και οι μάρτυρες έχουν δει τις φωτογραφίες αυτές και έχουν πιστεί ότι ήταν.
10: Να σου εξηγήσω λίγο απλοϊκά. Ναι. Έδειξαν την ταυτότητα του Πέτρου Κυρκυλή. Έδειξαν μια φωτογραφία από τη στιγμή της επίθεσης και μια φωτογραφία από τις διακοπές. Όπου ουσιαστικά οι κάποιοι μάρτυρες αναγνώρισαν και έβαλαν ταυτότητα στους δράστες, δηλαδή ονοματεπώνυμο. Και κάποιοι άλλοι που τους τοποθέτησαν στη συνέχεια με τα ίδια χαρακτηριστικά στον χώρο της αγωδίας.
0: Μάλιστα. Στην οδό Σταδίου εκείνη την ημέρα, την 5η Μαΐου του 2010. Τώρα, βέβαια, καταλαβαίνεις πως και δημοσίως τώρα διεξάγεται αυτή η συζήτηση, αν και θα έλεγα πως είναι πρώιμο, διότι αυτή είναι μια εξέλιξη μόλις μιας ημέρας, πως όλες αυτές οι κατηγορίες, βαρύτατες κατηγορίες, όσον αυτά τα άτομα βρίσκονται πίσω από αυτή την εμπριστική επίθεση, θα στοιχειοθετηθούν στο τέλος της ημέρας, διότι θυμίζω πως κατά το παρελθόν η ελληνική αστυνομία έχει συλλάβει και άλλα άτομα για τα οποία δεν μπορούσε να στοιχειοθετήσει τις κατηγορίες.
10: Πέτρο, έγιναν πάρα πολλά λάθη σε αρχικό σημείο της έρευνας. Πάρα πολλά λάθη. Υπήρχαν 5 δικογραφίες ουσιαστικά που δεν είχαν γίνει τα αυτονόητα. Ναι. Το λέω πολύ κομψά.
0: Ναι, ναι. Έχουν περάσει 16 χρόνια, έτσι.
10: Ακριβώς.
0: Αυτό τώρα το επαναλαμβάνουμε και το υπενθυμίζουμε.
10: Το 2010 και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά λάθη, δεν συγκεντρώθηκε υλικό όπως έπρεπε, δεν συλλέχθηκαν μαρτυρίες, δεν έγινε ανάρσεις. Υπήρχαν πάρα πολλά και σημαντικά λάθη, τα οποία πήγαν ουσιαστικά πολύ πίσω την έρευνα. Αν με ρωτάς τώρα αν αυτές οι συλλήψεις και τα στοιχεία είναι αρκετά για να οδηγήσουν στη φυλακή τα συγκεκριμένα πρόσωπα και τους κατηγορούμενους, θα σου έλεγα πως δεν είμαι πολύ βέβαιος. Και το δυσάρεστο σε αυτή την υπόθεση και τα όποια λάθη και σοβαρά γίνανε σε αρχικό στάδιο, να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή έχουν καταπέσει όλες οι κατηγορίες καθώς παραγράφηκαν στα 15 έτη και έχει παραμείνει μόνο αυτό της ανθρωποκτονίας. Και όταν μιλάμε ότι υπάρχει ένας κατηγορούμενος που φαίνεται απλά να σπάσει. Να σπάζει την τράπεζα, μια άλλη να είναι δίπλα του και ένας άλλος να καθοδηγεί, δεν είναι ενδεχομένως τα πολύ δυνατά, θα σου έλεγα, στοιχεία
0: Ναι, για μπορούσαν... την παραγραφή των αδικημάτων άκουγα το πριν και τον κύριο Γιάννη Μπούγα εδώ στο Sky 100,3 να το λέει πως γι' αυτό το αδίκημα που είπες της ανθρωποκτονίας δεν υπάρχει παραγραφή, για τα άλλα όμως έχει περάσει τόσο καιρός, λογικό νομίζω να υπάρχει παραγραφή, έτσι βλέπετε βάση.
10: Απλά το ζήτημα είναι ότι έγινε μια πάρα πολύ μεθοδική καλή δουλειά με τη βοήθεια και της τεχνολογίας αλλά και ουσιαστικά μιας απλής τακτικής αστυνομικής επίπεδο συλλογής στοιχείων που ακόμα και μετά από 16 χρόνια μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν πρόσωπα που τουλάχιστον ήταν στην πεντάδα εκείνων που φαίνεται να είχαν μια ενεργή συμμετοχή σε αυτή την δολοφονική επίθεση.
0: Ακούγεται ως έτσι, και στοιχείο εντυπωσιασμού αν θέλεις και επισημαίνεται και στο διαδίκτυο πάρα πολύ ότι χρησιμοποιήθηκε, αξιοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνω πως και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης να μην βρισκόμασταν από αυτά που μας λες αν είχε ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία, αν είχαν γίνει βασικά πράγματα και όχι τα λάθη που μας λες, θα είχαμε φτάσει σε καλύτερα αποτελέσματα, ενδεχομένως θα είχε τον ίδιο
10: ατόμο. Υπάρχουν πετρώνες, να σου πω, όλες αυτές οι ταυτοποιήσεις, αυτές οι τρεις, υπάρχουν αυτές οι ταυτοποιήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι αυτό ή κάποια μαρτυρία που να λέει ότι ο Τάδε είναι αυτός που ρίχνει την μολότοφ και το έφεκτο
0: σίγουρο. Για τα υπόλοιπα άτομα, διότι μας είπες για 8 άτομα συνολικά τα οποία έχει κυκλώσει και θεωρεί η ελληνική αστυνομία ότι ήταν μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν στον εμπειρισμό του υποκαταστήματος, να περιμένουμε κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα ή εκεί είναι με εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία να ταυτοποιηθούν και αυτά τα άτομα.
10: Άτομα, Πέτρο, ήταν αυτά που αναφέρονταν ονομαστικά στο ανώνυμο email που αναφέρουμε το περασμένο Απρίλιο. Από ό,τι φαίνεται για τους υπολείπους δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να τους τοποθετούν ουσιαστικά στο σημείο της τραγωδίας.
0: Παναγιώτη Σπυρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε η Άννη Παπαρούσου, είναι δικηγόρος των δύο συλληφθέντων που φέρονται να είναι οι δράστες μεταξύ των δραστών αυτού του εμπρισμού, από τον οποίο εμπρισμό έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι πριν από 16 ολόκληρα χρόνια στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Ακούμε τι είπε.
11: Δεν μπορώ να δεχτώ ακόμα, αν θέλετε, γιατί δεν είναι όριμο αυτό το εργαλείο, το AI. Και προφανώς δεν εμπιστεύομαι τη διαδικασία αυτή κατά την οποία έχουμε έναν ένοχο στο μυαλό μας και χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία προκειμένου να φτάσουμε στην ταυτοποίηση αυτού που ήδη έχουμε στο μυαλό μας.
0: Γιάννης Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης, μίλησε εδώ στον Sky 100,3 για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση της Μαρφίν.
12: Θα αποδοθούν ή δεν θα αποδοθούν οι διευθύνες. Πάντως είμαστε σε αυτό το στάδιο, στο ότι έχουμε πλέον ενδείξεις για συγκεκριμένα πρόσωπα, έχουμε ταυτοποίηση των δραστών και στη συνέχεια με τα εντάλματα σύλληψης θα ακολουθήσει μια κριτική διαδικασία. Ήταν ένας κίνδυνος παραγραφής, διότι και κατά το χρόνο που τελέστηκαν τα αδικήματα, αλλά και με βάση την νομοθεσία που ίσχυσε από το χρόνο τελεσής τους. Μέχρι σήμερα ο χρόνος παραγραφής δεν είναι μικρότερος από 20 έτη για πράξεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
0: Να ακούσουμε και δύο συνδικαλιστές της ελληνικής αστυνομίας με πληροφορίες για το πώς έφτασαν οι αστυνομικές αρχές σε αυτές τις δύο συλλήψεις. Γιώργος Καλιακμάνης και ο κύριος Νίκος Ρήγας. Τους ακούμε. Μίλησαν εδώ στον Sky.
1: Έκανε μια πολύ σοβαρή δουλειά, ένα εντελεχή έλεγχο μέσα από τα στοιχεία που είχαν από τις κάμερες, με ένα καινούριο λογισμικό κατάφεραν να ανακτήσουν πολλά στοιχεία, να βρουν αυτούς τους ανθρώπους που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ρίχνουν τις μολότοφ και πηγαίνοντας βήμα-βήμα πίσω, καρέ-καρέ πίσω από τις κάμερες, από στοιχεία που υπήρχαν εκεί στους δρόμους της Αθήνας, τους βρίσκουν εκεί που είναι χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, που φαίνονται τα πρόσωπά τους. Άρα... και φαίνονται εκεί που βάζουν τις κουκούλες.
2: Υπήρξε ένα email το οποίο πριν από λίγο καιρό αξιολογήθηκε, άνοιξε ο φάκελος ξανά, έγιναν καινούργιες ταυτοποιήσεις, βιντεολεπτικό υλικό που υπήρχε, ό,τι υπήρχε από τότε, φωτογραφικό υλικό που αξιοποιήθηκε. Ταυτοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι τρεις, δύο άντρες και μια γυναίκα.
0: Για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη σύλληψη δύο ατόμων και την ταυτοποίηση μιας ακόμη γυναίκας για τον εμπειρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010, μίλησε και η Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα της τραγωδίας. Είναι συγκλονιστικά τα όσα είπε χθες εδώ στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και την Λένα Φλιτζάνη. Είναι η γυναίκα, αν θυμάστε τα σχετικά πλάνα. που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια ενώ έχει πάρει φωτιά το υποκατάστημα της Μαρφίν από ένα μπαλκόνι και τελικά κατάφερε να επιζήσει. Βεβαίως υπάρχει ακόμα μέσα της μια ανοιχτή πληγή.
3: Εξοργιζόμαστε όλοι γιατί πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι μετά από 16 χρόνια, γιατί τόσο χρόνο είναι αδιανόητο να καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Αισθανθήκαμε ότι από την πολιτεία μας αντιμετωπίζουν με εμπεγμό, διότι αυτοί οι δολοφόνοι έχουν στοιχειώσει τις ζωές μας. Έχουν στείλει τρεις ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους, και τόσο άδικα τους στέρισαν τη ζωή. Αυτό που ευχόμαστε εμείς να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι.
0: Παραμένουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Αλλάζουμε όμως θέμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή, διότι αυτήν την ώρα βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση που είχαμε σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
13: Καλώς σας μεσημέρι από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τις 12 έφτασαν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγια Νέστορα. Σε μια προσπάθεια η ελληνική αστυνομία να αποφευθούν εντάσεις, η μεταγωγή έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα με δρακόντια, κάτω από δρακόντια μέτρα. Μπήκαν από την πίσω είσοδο του κτηρίου οι τρεις συλληφθέντες. Καθώς να θυμίσουμε ότι από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα που πρόσκειται στον αντιπιστευτικό χώρο έξω από το δικαστικό μέγαρο. Αυτή την ώρα η 26χρονη επισυλλήφθη στην Κρήτη. Ο 29χρονος που μαζί με την κοπέλα αποτελούν το από το επιχειρησιακό δίδυμο της επίθεσης και ο 24χρονος που της παρήσε το σπίτι, περνούν το κατόπιν του εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν και επίσημα οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Την ίδια στιγμή στην προσκυνή πλευρά των δικαστηρίων έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία και συμβουλευόμενοι τους δικηγόρους τους να απολογηθούν εντός των επόμενων 24 ώρων.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Και από τη Θεσσαλονίκη στο Άργος, όπου είχαμε αυτή την υπόθεση που έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα με την καταδίωξη ενός 20χρονου ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα και οι συνθήκες αυτής της καταδίωξης διερευνώνται από τις ελληνικές αρχές, κατά πόσο δηλαδή ακολούθησαν οι δύο αστυνομικοί τα όσα ορίζει το πρωτόκολλο της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο προβλέπει αυστηρούς κανόνες για την χρήση όπλου, επιτρέπεται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις άμεσου κινδύνου ζωής του αστυνομικού. Χρήστος Στρατουλάκος με όλο το ρεπορτάζ για την απολογία του ενός εκ των δύο αστυνομικών, αν δεν κάνω λάθος. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ναι, έχει τελειώσει η απολογία του πρώτου αστυνομικού. Ναι. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και την απολογία του δεύτερου εδώ στο δικαστικό μέγαρο Ναυπλίου. Όπως περιεργάζεται στο προστατικό, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν με βάση τη γραφεία που έχει σχηματιστεί είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Κάτι το οποίο υποστηρίζουν οι αστυνομικοί ότι δεν έχει καμία βάση, καθώς δεν υπήρχε δόλος να τραυματίσουν τον 20χρονο, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας, δίνει μάχη για την ζωή του. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι πυροβόλησαν, καθώς αρχικά, όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, κάτω το οποίο διαψεύδει η μητέρα, είδα τον 20χρονο να πετάει ένα όπλο το οποίο εν συνεχεία αποδείχθηκε ότι ήταν αεροβόλο, και θέλησαν λοιπόν να πυροβολήσουν στον αέρα, όπως λένε, και όχι προς την πλευρά του 20χρονου, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Η απολογία του πρώτου ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ξεκινάει η απολογία του δεύτερου. Μετά αμέσως θα έχουμε τη σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή, προκειμένου να αποφασίσουν το εάν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι για τους δύο αστυνομικούς. Να σου πω πάντως, από την πλευρά της μητέρας του 20χρονου υποστηρίζεται ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή τον 20χρονο. Mm-hmm. Γι' αυτό και τραυματίστηκε, και ναι, από την άλλη ότι ο 20χρονος...
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
16: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
15: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
16: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
15: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
16: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
15: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Ετωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
18: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
19: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
20: Η μερούλα.
19: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
21: Μύρισε όλη η γειτονιά.
17: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
19: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
17: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
19: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
17: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
17: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
22: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
23: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
24: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
25: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
26: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
27: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
28: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
29: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
30: Του μπαλκονιού έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
31: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
32: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της παρέτησης του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του κόμματος. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ένα θέμα ήταν και κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις επί του θέματος. Βεβαίως το αντικείμενο είναι κατά πόσο θα υπάρξει ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης τώρα, έτσι ώστε να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και βεβαίως να αναπληρωθεί και το κενό της ηγεσίας του κόμματος. Η αυτόνομη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές νομίζω πλέον πρέπει να το θεωρούμε ως κάτι δεδομένο. Αντώνης Αντζολέτος με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλά, μια χαρά. Έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση περισσότερο από 2 ώρες. Διαπιστώθηκε απαρτία. Με 81 να είναι παρόντες και 55 μέσω Zoom. Με στελέχη βεβαίως κυρίως της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να δίνει το παρόν. Mm. Από βουλευτές στην αίθουσα τώρα του κεντρικού ξενοδοχείου βρίσκονται οι κύριοι Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Πολάκης, Παπάς, Δούρου, Παπαϊλιού, αλλά και ο Γιάννης Σαμανατίδης, αντικαθιστά την κυρία Νοτοπούλου, αρχιστή τη Δευτέρα, ο κύριος Σαμανατίδης. Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, έγινε μια κουβέντα. Υπήρχε μια εισήγηση από τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που εκτελεί χρέη προεδρεύοντα, και κατέθεσε μια πρόταση συμβαστική η Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει το άλλο Σάββατο και να προηγηθούν οι συνεδριάσεις της πολιτικής γραμματείας και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή η πρόταση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Τώρα γίνονται κάποιες τοποθετήσεις. Επίσης, αναμένεται να βρεθεί και μια φόρμουλα ώστε να ξεπεραστεί το θέμα της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, αν δεν γίνει Κεντρική Επιτροπή σήμερα, αν δεν ολοκληρωθεί δηλαδή. Ναι. Ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και θέλει να είναι υποψήφιος πρόεδρος.
0: Ναι. Οπότε για να είναι υποψήφιος πρόεδρος πρέπει πρώτα να αποφασίσουν πως είναι και πάλι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
2: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό πρέπει να το αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή ή να τον επαναφέρει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όμως πρόεδρος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα, ο Νίκος Παπάς έκανε μια ομιλία που ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις, με αιχμές βεβαίως κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Και το έκανε αυτό γιατί το ζητούμενο είναι σήμερα, Πέτρο, αν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, να υπάρχει μια απόφαση. Ζητούμενο, αυτό θα ζητήσουν οι Πολάκης, Παπάς και Δούρου, να υπάρχει μια απόφαση που να αναιρεί την απόφαση της 6ης Ιουνίου, η οποία φωτογράφιζε την μη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές.
0: Ναι, αυτό αλλάζει πια από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, υπάρχει ένα άλλο ζητούμενο. Τι θα γίνει με τα στελέχη της πλειοψηφίας και κατά πόσο θα παραμείνουν στο κόμμα?
2: Ναι, σίγουρα. Αν καταλαβαίνει κανείς, Πέτρο, ότι αν υπάρχει σήμερα μία απόφαση η οποία αλλάζει την προηγούμενη απόφαση και μιλάει για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος, δεν μιλάει πλέον για συμπόρευση με την Ελλάς, η οποία βεβαίως ήταν μη υλοποιήσιμη, έτσι.
0: Σωστά.
2: Έχει κλείσει την πόρτα ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε είναι φυσιολογικό από τη Δευτέρα να αρχίζει να βρέχει αποχωρήσεις, παρετήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτή την περίπτωση και η ψηφοφορία για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα γίνει πλέον με 24 βουλευτές. Θα γίνει με πολύ πολύ λιγότερους.
0: Ναι. Θεωρείς πως καλά, περιμένουμε βέβαια πρώτα τις αποφάσεις και τι θα γίνει με αυτή την συμβιβαστική πρόταση που έχει καταθέσει ο κύριος Ξανθόπουλος, για την οποία μας ενημέρωσες, αλλά θεωρείς πως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ίσως ότου συμφωνήσουν στα διαδικαστικά για να έχουμε τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας?
2: Κοίταξε, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, εντάξει, πάντα οι συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν εύκολες και απλές.
0: Αλήθεια είναι.
2: Τραβούσαν σε χρόνο, οπότε να δούμε σήμερα. Εκτός αν όντως αποφασίζουν κάποια στιγμή ότι πάμε για το επόμενο Σάββατο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός λέει ότι και η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα. εφόσον χρειαστεί, αλλά σίγουρα αυτό που θέλουν είναι να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα έτσι ώστε να υπάρχει ένας αρχηγός.
0: Ναι.
2: Γιατί ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο νέος πρόεδρος, είναι αυτός που θα οδηγήσει το κόμμα στα επόμενα βήματα.
0: Ναι, επί τη ουσία θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τον τίτλο, θα έχει τον τίτλο του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, όμως αυτός θα είναι, αυτό το πρόσωπο θα είναι το σημείο αναφοράς για το κόμμα ενόψει και των εκλογών. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αντώνη Σαντζόλετος, κυρίες και κύριοι, με όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ιρένα Δούρου σε δηλώσεις τις οποίες έκανε πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδο. Και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαρχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open, τον ακούμε.
4: Μέχρι στιγμής είναι ένα κόμμα το οποίο έλεγε μη με ψηφίζετε. Δηλαδή η εκφώνησή μας έλεγε ψηφίστε έναν άλλον. Τώρα και από σήμερα και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει είμαι παρόν στις εκλογές, θα χτίσω συμμαχία. Το μείζον ζητούμενο λοιπόν είναι να εκπέμψουμε ένα σήμα ενότητας. Με ένα καθαρό μήνυμα ότι το κόμμα είναι παρόν, επιδιώκει τις συμμαχίες του και θα είναι στις εκλογές κανονικά να διεκδικήσει την ψήφο. Δεύτερον, να πάμε σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας. Το προτείνω εμφατικά.
0: Και ο Χρήστος Γιαννούρης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στον Sky.
5: Μεγαλύτερη πρόκληση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αν θα γίνει σήμερα η κεντρική επιτροπή ή αν θα γίνει τη Δευτέρα. Είναι να διατηρήσουμε την καθαρότητα και τη συνέπεια μιας πολιτικής διαδρομής που δεν έχει πολλά σούλτα φέρτα δεξιά και αριστερά και να προσπαθήσουμε να είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε. Ένα κόμμα, κυρία Μαυραγάνη, σπίτι του το στέλνει ή ο λαός, μόνο ο λαός μάλλον, ή το στέλνει ή στο σπίτι του ή στη Βουλή.
6: Με ποιον επικεφαλής?
5: Με όποιον να αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία που θα κινήσει.
0: Να δούμε και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας με αυτή την έντονη αντιπαράθεση που έχουμε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ από χθες. Χθες ήταν σε επίπεδο κορυφή στη Βουλή, ανάμεσα στον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα είναι σε επίπεδο στελεχών που τοποθετούνται επί του θέματος της ακρίβειας αλλά και της 13ης σύνταξης. Μια παροχή την οποία έχει παρουσιάσει ως ένα από τα μέτρα που θα εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ εφόσον σχηματίσει κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Υπάρχει μια έντονη διαφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το κόστος αυτού του μέτρου. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν για αυτό το θέμα ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας από το ΠΑΣΟΚ.
7: Πάει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας κάνει το ΠΑΣΟΚ πρόταση νόμου, κυρία Μαυραγάνη, θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα πάρει εγγράφο στην απάντησή του. Ιδού η Ρόδος, ιδού και
6: πώς
7: το πείδημα.
6: Πώς τα μετράτε πάντως, επειδή μιλάμε
7: Ανδρουλάκη
6: για δύο.
7: Εμείς παίρνουμε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6: Ναι.
7: Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μας πει από πού παίρνει τα δικά του στοιχεία.
8: Το πρώτο χρόνο της εφαρμογής ήταν 420 εκατομμύρια και κατά το τρίτο 840.
7: Πώς το υπολογίσατε?
8: Αυτή είναι η δικιά μας κοστολόγηση. Προφανώς η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε αντίθετη πρόταση υπάρχει στο δικό της αφήγημα.
7: Πείτε μας ποια είναι η πηγή.
8: Κραδένει συνεχώς το χαρτί πού θα βρείτε τα λεφτά.
0: Μάλιστα, τώρα ως προς τα θέματα της ακρίβειας υπάρχει παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην εφημερίδα Τα Νέα. Υπόσχεται ισχυρό ανταγωνισμό, πραγματικό έλεγχο της αγοράς και μείωση των έμεσων φόρων, καθώς και μια δικαιότερη φορολογία. Είναι αυτές μεταξύ των προτάσεων, των παρεμβάσεων που σκοπεύει να κάνει το ΠΑΣΟΚ με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Χθες είχαμε παρέμβαση και του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της ΕΛΑΣ. Έβαλε και πάλι πλαίσιο και τα διλήμματα εν ώψη των εκλογών ως πρόεδρος του νέου αυτού κόμματος, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας, για να παίξει αυτό ακριβώς το ρόλο. Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν από ένα πολιτικό σκηνικό με εγγενείς αδυναμίες, με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου.
0: Βεβαίως υπάρχει μια κόντρα σε πολύ υψηλούς τόνους μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς με αφορμή μια τοποθέτηση που έχει κάνει ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για την αλλαγή του ποινικού κώδικα τις τελευταίες ημέρες που ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας πριν τις εκλογές το καλοκαίρι του 2019. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Διονύσης Τεμπορέρας από την Ελλάς τοποθετήθηκαν επί αυτού του θέματος.
10: Να μας εξηγήσει τι έγινε και κράτησε ειδικά τη Βουλή ανοιχτή για μια εβδομάδα.
11: Το πιστεύω.
10: Όχι, εγώ δεν το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά να μας πει για ποιο λόγο το έκανε. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απαντήσει. Και η εντυμότητα έχει και πολλές έψεις. Όταν κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, δεν είσαι έτοιμος. Να μας πει γιατί δεν το μηνύει ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.
12: Ως πολιτικό φαινόμενο, ακριβώς το ονομάζουμε αδονισμός, πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα, βέβαια σε είδος η λάσπη επιστρέφει πίσω σε εκείνον ο οποίος την εξαπολύει. Άρα δεν θα κυλιστούμε στο βούρκο, ούτε θα καταστήσουμε συνομιλητή την αφιλιότητα του κυρίου Γεωργιάδη για το συναυτό. Όλοι λειτουργούν περίοδο για τοξικότητα και λάσπη και να γίνεται ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης ο φορέας ακριβώς αυτής της τοξικότητας.
0: Τώρα, συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Θανάση Λάλα παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού και πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Στην συζήτηση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Κυριακό Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, βεβαίως και στην υπόθεση των υποκλοπών. Ελάτε να ακούσουμε μαζί μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κ. Δημητριάδης είπε πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να πει τίποτα παραπάνω. Για να τον ακούσουμε.
13: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω.
0: Ο κύριος Γρηγοριάδης εξαπέλυσε και μια δρυμύτατη επίθεση κατά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Για τον κύριο Τσίπρα είπε πως ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, για τον κύριο Ανδρουλάκη πως έχει αιμονή μαζί του.
13: Εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Ναι. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου, η οποία εν μέρη μπορεί να είναι και υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τα άλλα είναι και μια προσωπική αιμονή, είναι σαφές. Ναι. Είχαμε μονοθεματική προσέγγιση υποκλοπών από τον κύριο Τσίπρα το 23, είδαμε που κατέληξε τότε. Και το ίδιο κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα και αυτή τη στιγμή φλερτάρει με το κάτω από το 10%. Άρα έρχεται μια αιμονή συγκεκριμένων πολιτικών, η οποία είναι τελείως κόντρα στο δικό τους το συμφέρον. Και αναρωτιέμαι εγώ με τη σειρά μου, γιατί το κάνουν.
0: Ακούσαμε ένα ακόμη απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε ο κύριος Δημητριάδης, διορθώνω εκ παραδρομής είπα Γρηγοριάδης, στον Θανάση Λάλα. Υπάρχει ανακοίνωση απάντηση από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, στα όσα είπε ο κύριος Δημητριάδης. Μακροσκελέστατη ανακοίνωση είναι η αλήθεια. Μερικά σημεία μόνο θα αναφέρω. Εκδόθηκε πριν από λίγο αυτή η ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πως ο κύριος Δημητριάδης συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον Πρωθυπουργό, εκθέτοντας τον βαρύτατα και υπογραμμίζοντας την εξόφθαλμη συγκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων που συντελείται εδώ και 4 χρόνια για να μαζέψουν τη δυσοδεία της αυλής του Μαξίμου. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για ηρωικές δηλώσεις αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ότι δεν θα μιλήσει ποτέ για την υπόθεση των υποκλοπών, τις οποίες τις ερμηνεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη ως ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχιστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων. Χαρακτήρισε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι σε άλλο σημείο της συνέντευξης παραχώρησε στον Θανάση Λάλα ο κύριος Δημητριάδης αυτό που αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, αφετικό, ώστε να μην αφήσει καμία αμφιβολία για τις μεθόδους, τη δομή και τον τρόπο διοίκησης του Μεγάρου Μαξίμου. Αναφέρεται και στην επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Δημητριάδης κατά του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, αποκαλύπτει ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο Δημητριάδης φοβούνται πως σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δημητριάδης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τολμάς να πας αποτετοίμαστος. Είναι τόσο καλός μαθητής, είναι τόσο τελειομανής που δεν του δίνεις μισή πληροφορία. Λοιπόν, μου έμαθε να μην είμαι πρόχειρος. Και επίσης με δίδαξε αυτό που λένε στα αγγλικά work ethic. Δηλαδή είναι ένας γνήσια δουλευταράς.
0: Και κλείνοντας, να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα που έχει και αυτό το ενδιαφέρον του κυρίου Δημητριάδη. Αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν στο τελικό του Final Four του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης πριν από μερικές εβδομάδες. Είχαμε ένα επεισόδιο σε δημόσια θέα του κυρίου Δημητριάδη με τον Βαγγέλη Μαρνάχη, το γνωστό επιχειρηματία. Να ακούσουμε τι είπε, πώς εξήγησε την αντίδρασή του και πώς ξεκίνησαν όλα. Είπε κάποια πράγματα για αυτό το περιστατικό και πώς ο ίδιος αντέδρασε.
11: Δεν έχει σημασία τι μου είπε, ήταν ιδρυστής, έδρυσε οικογένεια κτλ. Τώρα δεν θέλω να τα μεταδώσω.
14: Ναι, δεν έχει σημασία.
11: Δεν έχει σημασία. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια όχι. Ξέρετε, μεγαλώνω ένα παιδί. Και πρέπει να πω στο γιο μου και του το είπα μετά ότι δεν πρέπει ποτέ να πλακώνεσαι. Δεν πρέπει. Αλλά του είπα και κάτι άλλο. Του λέω, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανένα να σε δίνει. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Άρα θέλω να πω ότι εδώ ήταν κάτι το οποίο ήταν οργανωμένο, ξεκίνησε να γίνει, δεν το περίμενα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου. Και γενικώς, εν πάση περιπτώσει, για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν σκύβω.
0: Αλλάζουμε θέμα στη διεθνή επικαιρότητα για τη συνέχεια και την Αθηνά Παπακώστα για να δούμε τι γίνεται Αθήνα στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Με συντριπτική δύναμη πυρός απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πλήξει την Τεχεράνη αν το Ιρανικό καθεστώς επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Κοινώς, ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πολύ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προετοιμάσει την απάντησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια της Τεχεράνης εναντίον του. Ήταν μια ανάρτηση δική του, στην οποία μεταξύ άλλων τόνιζε πως χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά στην απειλή της που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Ιφιλίου να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτή την περίπτωση εμένα. Πρόκειται για μια ευαίσθητη στιγμή για τις σχέσεις με το Ιράν. Έπειτα από μία εβδομάδα, θα λέγαμε, με φρενήρη στρατιωτική δραστηριότητα, είχαμε δύο νύχτες, 48 ώρες αντιπίνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Ιράν φέρεται να έβαλε κατά πλοίων στα στενά του Ορμούς. Ενώ την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον έχει δώσει προθεσμία 24 ώρων στο Ιράν, προκειμένου να δηλώσει δημόσια ότι σταματά τις επιθέσεις στα πλοία και διατηρεί ανοιχτά τα στενά. Την ίδια στιγμή, φυσικά, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν είπε κατηδίαν στους συμβούλους του Τραμπ ότι έκανε λάθος που άνοιξε πυρ κατά εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Οι αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν κατηγόρησε για τις επιθέσεις σκληροπυρηνικούς που προσπαθούν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις. Και ενώ όλες οι πλευρές παραμένουν έτσι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ήχησε νωρίτερα συναγερμός όταν έφτασαν διάφορες αναφορές για εκρήξεις στην Ανατολική Τεχεράνη, οι οποίες τελικά αποδείχθηκε ότι προέρχονταν από εξουδετέρωση πυρομαχικών. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει με ανάρτησή του ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Οι διαπραγματεύσεις όμως συνεχίζονται έπειτα από αίτημα του Ιράν, αυτό λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι ζητεί η συνέχεια των συνομιλιών. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει φτάσει στο Ομάν για να συζητήσει για την κατάσταση στο στενό του Ορμούς, ενώ από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να συμμετάσχουν, όχι από το Ομάν, αλλά αναμένεται να συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, και όλα αυτά τη στιγμή που πριν από λίγο ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε με γραπτό του μήνυμα ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του θα πραγματοποιηθεί σίγουρα, καθώς αποτελεί απέτηση του έθνους, και δεσμεύθηκε να απαντήσει με σκληρά αντίπεινα, τονίζοντας: θα εκδικηθούμε το αίμα του ηγέτη μας και όλων των θυμάτων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες δράστες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Όπως καταλάβατε, το κλίμα στη Μέση Ανατολή παραμένει εκρηκτικό και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξουν τελικά τα πράγματα. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και πάλι τις τελευταίες ημέρες. Αυτό οδήγησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσουν χθες μια νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών των καυσίμων που θα ισχύσει το φετινό καλοκαίρι. Μιλάμε για έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά ανά στο ντίζελ κίνησης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε η εφαρμογή του μέτρου να καλύψει, αν θέλετε, και την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών μετακινήσεων που θα είναι πολλές. Μιλάμε για μια διάρκεια του μέτρου που θα αγγίξει τις 45 ημέρες, η χρηματοδότηση του οποίου θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τα δύο ελληνικά δηληστήρια, της Hellenic Energy και της Motor Oil. Ακούμε τους εκπροσώπους των πρατηριούχων, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου και τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου.
14: Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων. Σήμερα λοιπόν το αγοράζει 1,98. Αν αύριο το πρωί πέσει η τιμή του δηληστηρίου, βγει ο Πρωθυπουργός, βγει ο Υπουργός Οικονομικών, βγει οι εκπρόσωποι των δηληστηρίων και πούν από σήμερα 10 λεπτά μείωση. Σήμερα λοιπόν από 1,98 ο πελάτης, ο καταναλωτής, θα το δει στο ταμπλό του πρατηρίου 1,88.
16: Στις 4 τελευταίες ημέρες είχαμε αυξήσεις που, συμπεριλαμβανομένης και της τρίτης που θα μας έρθει, το πετρέλαιο κίνησης θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά. Άρα λοιπόν η μέση τιμή του πετρελαίου θα φτάσει ίσως πανελλαδικά στο 1 ευρώ και 85 λεπτά. Αυτό το βοήθημα είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Πρόγραμμα 100 ημερών για τη Σαξονία Anhalt παρουσιάζει εναλλακτική για τη Γερμανία. Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενων στην Κύπρο. Τι σημαίνει? Και Αγγλία και Νορβηγία σήμερα το βράδυ στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 8 εβδομάδες πριν από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, η AfD σχεδιάζει να παρουσιάσει πρόγραμμα 100 ημερών σήμερα. Βασικά σημεία είναι η υποχρεωτική εργασία για τους αιτούντες άσυλο και τα νέα κέντρα κράτησης για τους απελαθέντες. Πρόκειται για μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα τις επόμενες εβδομάδες που θα ακολουθήσουν τις εκλογές της 6 Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση που η AfD σχηματίσει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το κόμμα με τον επικεφαλής υποψήφιο Ούλριχ Ζίγκμουντ προηγείται. Εκλογές το Σεπτέμβριο διεξάγονται στις 20 του μηνός και στο Βερολίνο. Μετά την ανακοίνωση της παρέτησης από την υποψηφιότητα του νυν κυβερνώντος δημάρχου Κάι Βέγκνερ, επικρατεί αναβρασμός στους χριστιανοδημοκράτες και όπως διαμηνύουν θα πρέπει να αποτραπεί μια κυβέρνηση αριστερού συνασπισμού στην πρωτεύουσα. Οι εκλογές αναμένονται ράπισμα για τους χριστιανοδημοκράτες, ενώ αριστερά, πράσινοι και AfD κινούνται στο 18%. Αλλάζουμε θέμα. Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή διοίκηση στα κατεχόμενα υπέγραψαν χθες μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις δύο περιοχές. Η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Τούρκου αντιπροέδρου Τσεβντέτ Γκιλμάς στα κατεχόμενα. Ο τουρκοκύπριος φερόμενος πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι το μνημόνιο είναι το πρώτο βήμα σε ένα στρατηγικό όραμα που θα διαμορφώσει τα επόμενα 100 χρόνια της τουρκικής Κύπρου, όπως λέει. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνο.
19: Ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα εκτείνεται περίπου.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην πλούσια αθλητική επικαιρότητα για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου, Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
20: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
20: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα δίνει το τρίτο του φιλικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο και τελευταίο εν Ελλάδη και θα παίξει άλλο ένα με την Rapid C Vienna. Σήμερα λοιπόν στις 9 απευθεία σύνδεση από τηλεόραση Sky ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί.

0: στο μπάσκετ, κάνοντας λοιπόν δικό του το Τούρκο φόρουαρντ και προκαλώντας αίσθηση ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, πάντως όλοι προεξοφλούσαν ότι μετά και την απόκτηση και του Μπόγκα και του Γιαμπουσέλ, κάποιος θα αποχωρούσε. Είχαν μαζευτεί πολύ εκεί, ειδικά σε αυτές τις θέσεις.
0: Σωστά. Ναι. Να πέρασουμε στο Στίβο. Ναι. Μια παράσταση ακόμη μεγάλη, υψηλού επίπεδου, προσέφερε ο Μίλτος Σεντόγλου. Πέταξε στα 8 μέτρα και στα 1 εκατοστά στον Diamond League του Μονακό. Επιβεβαίωσε ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφορά στο μήκος και έστειλε και ένα χειρό μήνυμα, αν θέλετε, εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων της σεζόν που έρχονται. Από εκεί πέρα να πω ότι είχε και κόντρα άνεμο, και ακόμα μεγαλύτερο είναι το επίτευγμά του υπό αυτό το πρίσμα. Και τέλος, να πούμε ότι η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αμύωτη ένταση στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως και στο μάτς με την Πορτογαλία, ο Μερίνο έδωσε τη λύση για την Ισπανία. Προκρίθηκε 2-1 επί του μαχητικού Βελγίου των αρκετών προβλημάτων. Κόντρα στη Γαλλία θα παίξει τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Σήμερα το μενού είναι πάλι πλούσιο, έχει Αγγλία, Νορβηγία και την Αργεντινή με την Ελβετία.
1: Ωραία μάτς. 12 τα μεσάνυχτα, είναι λίγο περίεργες οι ώρες, δεν το ξέρουν οι ακροατές, στο Αγγλία-Νορβηγία. 4 τα ξημερώματα, το Αργεντινή-Ελβετία.
0: Λίγο ξενύχτη στην τελική ευθεία τώρα και Σαββατοκύριακο. Ναι. Okay. Είναι νομίζω στο πλαίσιο του δυνατού.
1: Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλισσα.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
11: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιο είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
12: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
10: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
11: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
12: Φοβάμαι.
11: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
11: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις.

0: Εσπέρια Πατισερή Τζελατερή. Χαριλάου Τρικούπη 78. Τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362. 240, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία G.

0: από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ

0: για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκα, παιδιά.
3: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα.
10: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα. Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Ακολουθήσεων αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σχετικά με τα όσα υπόθηκαν για τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για μια επίθεση ενδεικτική του φόβου του κυρίου Δημητριάδη αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου, ότι σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα χρειαστεί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν εκατέρωθεν βολές. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το λάχμο Σντάμπα Χαμενεΐ, με γραπτό μήνυμά του, δήλωσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απαίτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του επανέφερε τα σενάρια ότι το Ιράν σκοπεύει να τον δολοφονήσει. Στην ανάρτησή του προειδοποιεί ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που αποπειραθεί να δολοφονήσει τον ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνελήφθη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών πριν αναχωρήσει με πτήση για την Κύπρο 45χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αρχών του Βελγίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση που διέπρατε απάτες με κρυπτονομίσματα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ξεπερνά τα 160.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
16: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια ζητήματα υγείας και ευεξίας, τα οποία ουσιαστικά μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα στο Sky 100,3. Πριν από αρκετά χρόνια χρειάστηκε να αλλάξω τρεις διαφορετικές υπηρεσίες σε τρία διαφορετικά σημεία της Αθήνας για να καταφέρω να σβήσω 97 λεπτά του ευρώ που χρωστούσα, ένα υπόλοιπο που είχε παραπέσει, για να μπορέσω να βγάλω ασφαλιστική ενημερότητα. Πραγματικά, αν κάποιος μου μετρούσε την κορτιζόλη, την ορμόνη που εκρίνεται όταν έχουμε υπερβολικό άγχος και στρες, όταν έφυγα από την τελευταία υπηρεσία στην Ομόνοια, νομίζω θα είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Για πρώτη φορά είδα τιμές της κορτιζόλης μου πέρυσι, στο ετήσιο check-up, καθώς ο γιατρός μου είχε την ιδέα να συμπεριλάβει αυτή την ορμόνη στις εξετάσεις. Ευτυχώς, δεν ήταν πολύ αυξημένη. Όμως η τιμή της αποτελεί πλέον κάτι που στοιχιώνει χιλιάδες ανθρώπους, καθώς όλο και περισσότεροι διαπιστώνουν ότι έχουν αυξημένη κορτιζόλη και προσπαθούν να τη μειώσουν με κάθε τρόπο. Όμως αξίζει να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ορμόνη πριν πούμε οτιδήποτε άλλο. Να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι και τι προκαλεί στον οργανισμό. Είναι μία από τις στεροειδείς ορμόνες, εξαιρετικά σημαντική για τον οργανισμό και τις λειτουργίες του, καθώς υπάρχουν υποδοχές παντού στο σώμα μας για αυτήν. Ρυθμίζει από τον ύπνο και τη γλυκόζη στο αίμα, μέχρι την αρτηριακή πίεση, το σωματικό μας βάρος και την κατάσταση των οστών και των μυών. Ας μην ξεχνάμε και το πιο σημαντικό απ' όλα, τη σχέση που έχει με την ψυχολογία μας, καθώς δικαιολογημένα αποκαλείται η ορμόνη του στρες. Γι' αυτό και είναι δείκτης υγείας που μετράται πλέον και δείχνει τα επίπεδα του στρες στον οργανισμό μας. Η τάση των γιατρών να γνωρίζουν πλέον τα επίπεδα της κορτιζόλης στο αίμα μας, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Δεν είναι μια μόδα όπως λένε κάποιοι, ας ελέγξω και την κορτιζόλη. Είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη και αποκαλυπτική μέτρηση, ιδίως όταν υπάρχουν κόκκινες σημαίες στο ιστορικό του ασθενούς. Όταν λοιπόν αυτή η πολύ χρήσιμη ορμόνη που σχετίζεται με την επιβίωσή μας βρίσκεται σε υψηλές τιμές, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα γινόμαστε πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις και παθήσεις που σχετίζονται γενικότερα με την κατάσταση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Τι μπορεί να οδηγήσει την κορτιζόλη στα ύψη? το αυξημένο άγχος, η σωματική καταπώνηση, η κατάθλιψη και πολλές άλλες παθήσεις. Αν δεν μετρήσουμε την κορτιζόλη μας, υπάρχει τρόπος να καταλάβουμε ότι αυτή η ορμόνη είναι αυξημένη? Και ναι και όχι, απαντούν οι ειδικοί, καθώς πολλά από τα συμπτώματα που δίνει η αύξηση της κορτιζόλης είναι τόσο κοινά που κατά καιρούς αισθανόμαστε οι περισσότεροι ότι μπορεί και να τα έχουμε και έτσι δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Μάλλον θα μπερδευτούμε περισσότερο. Αυτά μπορεί να είναι από πρίξιμο στο πρόσωπο, αυξημένες τιμές ζαχάρου και πίεσης, αύξηση του βάρους και του λίπους που συγκεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς, χαμηλό ανοσοποιητικό και κάποια μυϊκή ατονία. Επίσης, κάποιες γαστρεντερικές διαταραχές, προβλήματα στον ύπνο και δυσκολία στη συγκέντρωση μπορεί να κρύβουν αυξημένες τιμές κορτιζόλης. Και πριν αρχίσετε να ψάχνεστε, το πάθαινα και εγώ αυτό, μην ανησυχείτε. Στην αρχή αυτού του ρεπορτάζ νόμιζα ότι τα είχα όλα. Ναι, συμβαίνει. Κάτι βέβαια που αποδείχθηκε αρκετά ωφέλιμο όσον αφορά την πρόληψη, να πω. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι δεν πρέπει να τρελαίνεται όταν βλέπει αυξημένες τιμές σε κάποιο δίκτυο υγείας του πριν κάνει μια συζήτηση με τον γιατρό του. Και αυτό είναι μια διαχρονική, χρήσιμη και αποτελεσματική συμβουλή που πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί διαβάζω και μια πρόσφατη μελέτη που αφορά την κορτιζόλη, η οποία έδειξε ότι όσο πιο πολύ γκουγκλάρουμε για να μάθουμε για αυτή την ορμόνη, πολλές φορές και από πηγές που δεν είναι έγκυρες, τόσο πιο πολύ αγχωνόμαστε. Διότι είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε τις τιμές της, αν έχουμε επιβιώσει μέχρι να το κάνουμε, θα καταφέρουμε να ελέγξουμε και την κορτιζόλη και κατ' επέκταση το άγχος μας. Και πρώτα απ' όλα, να κλείσουμε το κινητό μας και τα social media. Αυτό λένε ότι είναι το πιο σημαντικό για να ελέγξουμε το άγχος σήμερα. Στόχος βέβαια ουτοπικός και μάλλον ανέφικτος. Στο σημείο αυτό μάλλον χρειάζομαι τη βοήθεια ειδικού, καθώς και το ζήτημα της κορτιζόλης μου θυμίζει πολλά ζητήματα στην ιατρική, για τα οποία δεν ξέρουμε αν έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Καλησπέρα κύριε Λιβαδά.
17: Καλησπέρα.
16: Δεν ξέρω πώς τα ακούσατε όλα αυτά που προσπαθώ να πω για την κορτιζόλη.
17: Πολύ ωραία και βασικότερα απ' όλα ότι είναι ένα μόριο που μπαίνει παντού. Το 20% των γονιδίων επηρεάζεται είτε αρνητικά είτε θετικά από την κορτιζόλη. Οπότε όντως συμμετέχει τα πάντα.
16: Ναι. Αλήθεια τώρα. Έχουμε τόσα πολλά που μας αγχώνουν. Αξίζει τον κόπο να μας αγχώνει και το γεγονός αν έχουμε υψηλές τιμές κορτιζόλης?
17: Καταρχήν είμαστε ευτυχείς που έχουμε υψηλές τιμές κορτιζόλης όταν είμαστε στεσσαρισμένοι. Γιατί είναι ο βασικότερος μηχανισμός άμυνας που έχουμε στο στρες να ανεβάσουμε αυτή την ορμόνη. Οπότε αν δεν ήταν αυξημένη, τώρα θα είχαμε τη χαρά να μιλούσαμε. Οπότε δεν είναι κακό που ανεβαίνει η κορτιζόλη. Ναι. Η παρατεταμένη αύξηση κορτιζόλης όντως κάνει όλα όσα είπατε. Αυτό είναι αλήθεια.
16: Να ανέβει η κορτιζόλη, αν μείνει όμως εκεί στο Θεό για πολύ καιρό, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό καταλαβαίνω. Και δεν ξέρω τι γίνεται πριν πάμε στις πολύ υψηλές τιμές με τις πολύ χαμηλές τιμές. Είναι εξίσου προβληματικές. Ναι.
17: Είναι το πολύ χαμηλό πρόβλημα, γιατί κοιτάξτε, σε όλα τα άλλα όργανα, όταν το 30% του οργάνου έχει μείνει υγιές, αρχίζουν και ανεβαίνουν οι δείκτες. Θα είσαι χαλάσει ο νεφρό, θα ανέβει η κρεατινίνη, θα χαλάσει το σαμινά, το σηκώτη. Στο επινεφρίδιο, επειδή βγάζει την κορτιζόλη, που είναι το πιο βασικό μόριο για τη ζωή, ακόμα και 10% επινεφρίδιο να έχουμε, οι κορτιζόλες θα είναι φυσιολογικές. Οπότε δεν έχουμε καλούς δείκτες. Θα είναι πολύ χαμηλές οι τιμές πραγματικά για να πεις έχεις πρόβλημα. Οπότε χαμηλές τιμές κορτιζόλης είναι βασικό καμπανάκι. Ευτυχώς είναι πολύ σπάνιο. Είναι στους 10.000 που έχει αυτό το πρόβλημα. Οπότε δεν έχουμε θέμα για να ανησυχούμε.
16: Ωραία. Άρα ανησυχούμε για τις αυξημένες τιμές τώρα. Και το ερώτημα είναι αν πρέπει να είναι αγχωτικό, όπως είναι ας πούμε στη χοληστερίνη και σε άλλα πράγματα, να έχουμε και φυσιολογικές τιμές κορτιζόλης. Πρέπει να μας αγχώνει αυτό?
17: Δεν έχω καταλάβει αυτή την κατάθλιψη που κάνουμε την κορτιζόλη, επειδή είναι ένα μόριο που εξαρτάται πάρα πολύ από το κάθε ρυθμό μας, το πώς δηλαδή κοιμόμαστε κτλ. Ένας νυχτοφύλακας έχει αυξημένες κορτιζόλες το βράδυ. Ένα φως κοιμάται το βράδυ, έχει αυξημένες κορτιζόλες το πρωί. Έχει σημασία πότε το μετράς, τι ώρα που το μετράς, τι περιμένεις να βρεις. Μια random τιμή σε ένα μόριο που αλλάζει κάθε μισή με μια ώρα στο αίμα, δεν είναι και σπουδαία πληροφορία. Είναι άρα, έχει στρες, είναι μέχρι 25 και έχει 35, πόπο έχει πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
16: Χαίρομαι που είστε καθησυχαστικός και θέλω να ρωτήσω κάποιες πρακτικές πληροφορίες, να τις ξέρει ο κόσμος και να δούμε ότι έχει και αξία κάποια στιγμή να τη μετράμε όταν είναι πολύ ψηλά και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποιες ομάδες ανθρώπων έχουν λόγους να μετρούν την κορτιζόλη αναδιαστήματα? Δηλαδή το προφίλ των ανθρώπων που μπορεί και να έχουν λόγο να το κάνουν αυτό.
17: Ναι. Μια γυναίκα η οποία είχε καλή περίοδο και τελευταίο τρίμηνο με εξάμηνο αρχίζει να χαλάει. Ένας άνθρωπος που κάνει επανειλημμένα λοιμώξεις και σωστά είπατε την κορτιζολεμία έρχεται ανοσοποιητικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει φρέσκος και σε περνάει η μέρα είναι κουρασμένος, πως θα έχει χαμηλή κορτιζόλη. Ένας άνθρωπος ο οποίος Έχει καταπονήσει υπερβολικά τον εαυτό, του νιώθει τον burnout και αρχίζει ξαφνικά να μην είναι υγιή και να μην μπορεί να απεξέλθει. Εκεί λέει σαφώς και έχει νόημα να μετρήσουμε κορτιζόλη.
16: Mm-hmm. Όλοι μας πρέπει να έχουμε μία μέτρηση αναφοράς, να ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Το λέω γιατί εμένα πέρυσι, ας πούμε, που μου την έβαλε η γιατρός μου στο check-up, της λέω τι θέλουμε να το δούμε αυτό. Μου λέει καλό είναι να το έχουμε δει και αυτό, μια φορά έστω.
17: Κακό δεν είναι, αλλά σε ό,τι πληροφορία δεν υπάρχει. Για να καταλάβετε, όταν φοβόμαστε ότι κάποιος έχει υπερέκταση κορτιζόλης, το σύνδρομο Cushing, μετράμε ούρα 24 ώρες. Γιατί αυτή την ίδια η τυχαία με στην ημέρα βγαίνει σε όσες θα δει το ολοκλήρωμα. Mm-hmm. Για να είμαστε ασφαλείς, κάνουμε τρεις συλλογές στον ούρο. Οπότε μία τυχαία μέτρηση δεν είναι και πολύ ασφαλή το τι ακριβώς θα σου πει.
16: Ερώτηση. Άνθρωποι που γνωρίζουν ότι έχουν κάποιες παθήσεις, που γνωρίζουν ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, διαβητικοί ή μπορεί να έχουν ένα άλλο ζήτημα, μια άλλη πάθηση, έχουν λόγο να μετρούν την κορτιζόλη? Πώς σχετίζεται η κορτιζόλη με συγκεκριμένες παθήσεις όμως?
17: Κοιτάξτε, αυτό είναι ότι αυτό που είπατε, ότι από το οποίο σε έκανε τα βόλια κάνει την κότα. Αν έχει ένα διαβητικό ο οποίο είναι τελείω αρρύθμιστο, η κορτιζόλη θα είναι ανεβασμένη γιατί είναι αρρύθμιστο το ζάχαρό του. Όχι το κακή κορτιζόλη απορρίφθηκε το ζάχαρό του. Ο ίδιο διαβητικό, αν κοιμάται 3 ώρες την ημέρα, θα έχει αυξημένη κορτιζόλη. Mm-hmm. Και αυτό του χαλάει, αλλά του χαλάει το ζάχαρο γιατί αυτό κακοποιεί τον εαυτό του. Είναι αντιδοπιστικό. Οπότε εκεί που έχει νόημα να κορτιζόλη σε έναν άνθρωπο ρυθμισμένο, είτε είναι υπερτασικό, είτε είναι παχύσαρκο ο διαβητικό, τελευταίο τρίμηνο εξάμεινο κάτι δεν πάει καλά. Εκεί ναι. Θα σου δώσει μια καλή πληροφορία.
16: Πώς βρίσκουμε αυτές τις τιμές της κορτιζόλης? Ποια μέτρηση θεωρείται σε βάθος χρόνου, ας πούμε, πιο αξιόπιστη?
17: Η πιο αξιόπιστη μέτρηση είναι να κάνεις 8 ώρα το πρωί, FCTH με το μόριο στο πλαίσιο επιλεξή να βγάλεις κορτιζόλη και κορτιζόλη. Και καλό να γίνεις σταθερή όλα το πρωί, να μην γίνεται μια μέρα 8, μια μέρα 12, μια μέρα 6 το απόγευμα, γιατί αλλάζει μες την ημέρα το γλιότυπο της κορτιζόλης που μετράμε.
16: Τι πληροφορίες μπορεί να δώσει αυτή η εξέταση συνολικά για τον οργανισμό?
17: Όχι σπουδαίες.
16: Όχι σπουδαίες. Και δηλαδή, μήπως ανοίγει τους ασκούς του αιώλου, λέω τώρα εγώ, και πρέπει να μπούμε μετά σε μια σειρά άλλων εξετάσεων? Δηλαδή, πάμε γυρεύοντας, να το πω πολύ απλά. Το λέει πολλοί κόσμος αυτό. Ότι κάνεις μια εξέταση και μετά.
17: Ναι, είναι πολύ συνήθως ότι έρχεται άνθρωπος στο γιατρείο και λέει: έχω τη λύκο στη ζώνη, τι να κάνω, τι φταίει για τα πάντα. Ενώ όταν του εξηγείς ότι όλα τα λάθη που κάνει έχουν ανεβάσει την κορτιζόλη και ευτυχώς που ανέβει, και το βλέπεις τελείως διαφορετικά. Οπότε είμαι διστακτικός εγώ στο να στέλνω κορτιζόλες, παρότι το αντικείμενό μου το επιτευχθεί. Δεν θέλει να τη μετράω, γιατί πιο πολύ θα μπερδευτούμε όλοι παρά θα βγάλουμε άκρη με αυτό που θα βρούμε.
16: Ωραία. Αν αυτή η τιμή είναι παθολογική και για μεγάλο διάστημα, όπως λέτε, που αυτό κατάλαβα είναι το ζήτημα που πρέπει να προσέξουν οι άνθρωποι. Αν δηλαδή η κορτιζόλη φαίνεται ότι υπάρχει μέσα μας, είναι η αποτύπωση ουσιαστικά ενός χρόνιου άγχους που μας τρώει, χωρίς πολλές φορές να το αισθανόμαστε, αλλά το βλέπουμε σε αυτό το δίκτυο υγείας. Μετράται στο αίμα μας. Ναι. Τότε τι κάνουμε? Υπάρχει τρόπος να τη μειώσουμε?
17: Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι αντιρροπιστική αυτή η αύξηση και δεν είναι παθολογική. Δεν έχουμε ένα διάλειμμα στην πληθυντή, για παράδειγμα.
16: Mm-hmm. Άρα θέλετε να αποκλείσετε παθολογικά αίτια.
17: Ακριβώς. Αφού αποκλείσετε παθολογικά αίτια, μετά βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι, όταν αρχίζουν και αλλάζουν τον τρόπο ζωή τους, και κυρίως βάζουν την άσκηση που είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να ρίξουν τα επίπεδα κορτιζόλης, βλέπεις ότι μέσα στο τρίμηνο έχουμε πολύ καλύτερες τιμές. Μια πτώση 30, 40, 50%, η οποία είναι μεγάλη για τον οργανισμό. Μια πτώση 10-15% είναι μεγάλη. Δεν είναι αμελητή από άλλες λέξεις τα νούμερα και λέει off.
16: Ναι, άρα αυτή η οδηγία ελέγξτε το στρες, που ακούγεται και λίγο σαν ανέκδοτο πια, γιατί πώς να το ελέγξει το στρες, δεν ελέγχεται, δεν έχει νόημα. Δηλαδή πιο πολύ λέτε ότι πιο πρακτικό είναι να αλλάξουμε τη διατροφή, να κάνουμε μια μορφή άσκησης. Ενδεχομένως υπάρχουν και φάρμακα, δεν ξέρω.
17: Τα φάρμακα τα δίνουμε σε παθολογικές περιπτώσεις που έχουμε υπερέξει κορτιζόλης και πρέπει να μπλοκάρουμε το σύστημα για λόγους επιβίωσης. Το να δώσει έναν άνθρωπο που είναι σε μια κατάσταση καθημερινού στρες κορτιζόλη, απλά του δυσκολεύει, θα μπλοκάρει τη σύνθεση κορτιζόλης, δυσκολεύει την επιβίωση. Δεν τον βοηθά για την αντιρροπιστική αυτή η αύξηση.
16: Άρα, λέτε δηλαδή ότι για τους πολλούς εμάς που έχουμε τσιμπημένοι ή λίγο αυξημένες τιμές κορτιζόλης για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αυτό μπορεί να επιτευχθεί η μείωσή της με τη διατροφή και την άσκηση μόνο?
17: Και τον ύπνο.
16: Και τον ύπνο.
17: Ναι, ο ύπνος επηρεάζει πάρα πολύ την κορτιζόλη, γιατί ξεκουράζει ο οργανισμός, πέφτει η κορτιζόλη. Λίγο πριν ξυπνήσουμε, ανεβαίνει η κορτιζόλη για να βγούμε την καθημερινότητα. Οπότε, όσο πιο λίγες ώρες κοιμάσαι, τόσο αλλάζεις την παλμικότητα αυτού του συστήματος.
16: Είναι ένα από αυτά τα θέματα που θέλω πραγματικά να σκεφτείτε, ότι έχετε στο γραφείο σας απέναντί σας έναν άνθρωπο που μόλις έχει διαγνωστεί με υψηλές τιμές κορτιζόλης, οι οποίες επιμένουν. Τι θα του λέγατε, από πού να αρχίσει, σε πρακτικό επίπεδο όμως?
17: Κοιτάξτε, αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρβαρος, ο οποίος τρώει μια φορά την ημέρα, ο οποίος έχει να περπατήσει 10 χρόνια, ο οποίος κοιμάται 3 ώρες την ημέρα, καπνίζει σαν τρελός, έχει μια κακή μεταβολική υγεία, έχει υπέρβαση, έχει ζάχαρη κλπ. Θα του έλεγα ότι είναι τυχερός που έχει αυξημένη κορτιζόλη, γιατί μπορούμε και τα λέμε, αλλιώς δεν θα μιλάμε.
16: Α, τόσο απλά.
17: Τόσο απλά. Δηλαδή κάπου ναι, το τελευταίο που μας φταίει είναι η κορτιζόλη. Όλα τα άλλα είναι αυτά που έχουν συντελέσει στον άφημα αυτή την εμφάνιση.
16: Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να μην δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία και ο λόγος που γίνεται γύρω από την κορτιζόλη είναι υπερβολικός, τολμώ να πω.
17: Όχι, υπερβολικός δεν είναι, γιατί είναι ωραίο ότι καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το σύστημα δεν είναι κάτι που είναι θεωρητικό, ότι είναι απαρτιωμένο, ότι υπάρχουν μηχανισμοί. Και δεν είναι μόνο η κορτιζόλη, και τετεχολαμίνες και ένα σωρό άλλα μόρια. Διότι αρχίζουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε το σύστημα του στρες επηρεάζει κάθε έκφαση στη ζωή μας και είναι καλό να σεβόμαστε τη βιολογία. Να μην λέμε όλα είναι ψυχολογικά ή όλα είναι έλα μωρέ, δεν πειράζει, έτσι κάνουν όλοι. Αυτά είναι ωραία να γίνονται.
16: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
17: Ευχαριστώ.
16: Πάντως, όσες φορές ακούω τους ειδικούς να λένε τρόπους για να ελέγξει κάποιος το στρες, από μέσα μου χαμογελάω και αντιδρώ γιατί ξέρω ότι το χρόνιο στρες, που είναι και το πιο επιβαρυντικό, αντιμετωπίζεται με πολύ προσωπική δουλειά που κάνει ο καθένας με τον εαυτό του. Ακόμη και με τη βοήθεια ειδικών, όπως ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ψυχαναλυτές, όταν πραγματικά τους χρειάζεται βέβαια. Και το σημαντικότερο είναι μια δουλειά που δεν τελειώνει γρήγορα. Θέλει υπομονή και επιμονή. Θέλει ουσιαστικά να επαναπρογραμματίσει τον εγκέφαλό σου με τέτοιο τρόπο ώστε να στρεσάρεται μεν, αλλά να μην μεταφράζεις όλη αυτή την ανησυχία σε ένα τεράστιο αρνητικό συναίσθημα που σε πλακώνει, όπως λέγανε οι παλιότεροι, που είναι σαν να έχεις μια πέτρα στο στήθος.

0: άλλη υπόθεση τα αρνητικά συναισθήματα, γιατί μπορεί να κάνουν και πολύ μεγάλη ζημιά. Και χωρίς να το καταλάβουν. Δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά έλλειψης ερωτικής επιθυμίας σε σχετικά νέες γυναίκες και άνδρες είναι απόλυτα συνυφασμένα με ψυχογενείς αιτίες και όχι οργανικές. Ίσως παλιότερα οι άνθρωποι να μην τολμούσαν μια συζήτηση για τη λίμπιντο, τη σεξουαλική επιθυμία δηλαδή, ή την σεξουαλική του ζωή. Όμως σήμερα οι καιροί έχουν αλλάξει, όχι απαραίτητα προς το καλύτερο, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό, αλλά τουλάχιστον οι νεότεροι μιλούν ευκολότερα για αυτά τα ζητήματα. Αν λοιπόν ξεπεράσουμε τον ψυχογενή παράγοντα, πολλά μπορούν να υποθούν για την τόνωση της λίμπιντος σε άνδρες και γυναίκες. Και δεν θα αναφέρω τις φαρμακευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια, αλλά και την κατάχρησή τους ακόμα και σε περιπτώσεις που πραγματικά δεν χρειάζονται. Παρότι το ζήτημα της λίμπιντο είναι πολύπλοκο και σίγουρα ακουμπάει στον ψυχισμό του καθενός μας ξεχωριστά, θα επιχειρήσω με στοιχεία που έχω συγκεντρώσει να αναφερθώ σύντομα σε κάποια πράγματα που φαίνεται πως με φυσικό τρόπο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, μπορούν να τονώσουν και να βελτιώσουν την επιθυμία μας, αλλά και την επίδοσή μας στο κρεβάτι ή όπου αλλού ο καθένας επιθυμεί. Αν περιμένετε να ακούσετε μαγικές λύσεις, ίσως να απογοητευτείτε, γιατί ακόμα και η τόνωση της λίμπιντο απαιτεί θυσίες. Ξεκινώ με τη σωστή διατροφή. Τα περισσότερα τα ξέρετε. Η πλούσια σε θρεπτικά συστατικά διατροφή, φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και καλά λιπαρά φαίνεται ότι έμεσα δυναμώνει το σώμα και συμβάλλει στο να αυξάνεται η ενέργειά του. Τώρα, τρόφιμα όπως τα μούρα, ας πούμε στο πρωινό, μπαχαρικά όπως το τζίντζερ και το πιπέρι ή πολλά άλλα, ή η καυτερή πιπεριά, η κανέλα ή οτιδήποτε καυτερό γενικότερα, είναι γνωστό ότι λειτουργούν υποστηρικτικά στη λίμπιντο. Αν θέλουμε τώρα να το τερματίσουμε, θα πούμε και για τα στρίδια, το κόκκινο κρέας και πολλά άλλα που δεν έχουν μελετηθεί κατά βάση για αυτό το λόγο, αλλά φαίνεται ότι βάζουν ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε την καλή ενυδάτωση του οργανισμού, το άφθονο νερό. Σημαντικό, να διατηρούμε ένα υγιές βάρος, σταθερό στα χρόνια, καθώς αυτό είναι το α και το ω, λένε κάποιοι, ώστε να ισορροπούν ευκολότερα οι ορμόνες στο σώμα μας. Αυτό που σίγουρα έχει αποτέλεσμα είναι η συστηματική σωματική άσκηση. Το γρήγορο περπάτημα, το τρέξιμο ή το κολύμπι, αλλά και τα βάρη ή η γιόγκα, το πιλάτες, βοηθούν την κυκλοφορία του αίματος και την έκρηση ενδορφινών, των ορμονών της χαράς στο σώμα, και έτσι βελτιώνεται η γενικότερη ευημερία, κάτι που μπορεί να ενισχύσει τη λίμπιντο. Αν δεχθούμε ότι όλα αυτά προάγουν μια γενικότερη καλή εικόνα, καλή κατάσταση του οργανισμού, φαίνεται ότι βοηθούν και στην αύξηση της λίμπιντο και των επιδόσεων. Βέβαια και εδώ υπάρχουν και ειδικές ασκήσεις που αφορούν το πιελικό έδαφος, οι οποίες δείχνουν να είναι ευεργετικές τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Και όποια πέτρα και αν σηκώσεις, θα βρεις από κάτω τον ποιοτικό ύπνο. Χωρίς αμφιβολία είναι φάρμακο για όλα. Και αυτό γιατί η διαταραχή του κυρκάδιου ρυθμού, του βιολογικού μας ρολογιού ουσιαστικά, επηρεάζει αρνητικά τις ορμόνες μας, και ανάμεσα σε αυτές τις ορμόνες βρίσκονται και αυτές που σχετίζονται με την καλή σεξουαλική λειτουργία. Ιδανικά, θα θέλαμε να παίρνουμε όλες τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που χρειαζόμαστε μέσα από τις τροφές. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, κάποια θρεπτικά συστατικά που είναι δυσκολότερο να τα αφομοιώσουμε, όπως η βιταμίνη D, ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο, μπορούν να προσθεθούν ως συμπληρώματα και να βοηθήσουν έως ένα βαθμό στην ενίσχυση της λίμπιντο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και πιο εξειδικευμένα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετά ανατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στο περιβολάκι του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα, οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μια νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιά στα Ιωάννινα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μέχρι στιγμής μακριά από οικίες και υποδομές. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρησμός του υποκαταστήματος δεν ήταν αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Εκτιμά ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Μινάς Σαμόπουλος.

Έχω εδώ τη Σοφία, μου λέει δεν έκανες βαφούρα μόλις σε είπε η Μαρία. Αλλά δεν ήμουνα στο στούντιο, γιατί μπήκα στο στούντιο, κάθισα και μετά θυμήθηκα ότι δεν είχα πάρει τα ακουστικά από το γραφείο και ξαναπήγα μέσα να φέρω τα ακουστικά και δεν πρόλαβα. Με το Μινά Τσαμόπουλο άκουσα την ώρα που έμπαινα στο στούντιο. Φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Για μια μισή ώρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 αυτό το ζεστό υγρό Σάββατο. Ο Νίκος είναι σε άδεια. Θα πάμε μέχρι τέλους του μήνα έτσι παρέτσα. Και την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου θα κάνουμε και καθημερινό πρόγραμμα 4 με 6.

0: Για το Σαββατοκύριακο η ομάδα είναι πανέτοιμη στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Βραχνός, καταλαβαίνετε τι μουσικό πρόγραμμα θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Με επικεφαλής την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μην χάνετε τη Βαρσάμι κάθε Κυριακή μία η ώρα. Μια Κυριακή από τη ζωή του, της... Άπαιχτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Τη Σοφία την Καλαβρού την είπα. Εκνάξει ορμόμενη.
1: Ξανά.
0: Τη Σοφία Καλαβρού την είπα. Δημοσιογραφική επιμέλεια. Εκνάξει ορμόμενη. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Η φίρμα, κυρίες και κύριοι, του ομίλου Ιρούλα με δύο τάφ. Βρετάκου. Μπήκα τη χαιρέτησα. Χαρταετό η Βρετάκου. Ξαναπερνώ. Τώρα μου λέει καλησπέρα. Δεν ξέρω πλάκα μου κάνει. Δεν σε χαιρέτησα πριν τρεις ώρες. Α, μου λέει δε. Δεν σε είδα. Happy θα φύγω, είχα πει. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ.

Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Εμάς ακούτε. Τη γράφετε. Και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και επειδή έχουμε και εκπομπή, άμα προλάβω το διαβάζω. Αντώνη. Καλά, έχει φοβερά μηνύματα ο Κεφαλογιάννης, ε. Μπέτη λέει, λατρεύω τις κουκουβάγες. Α, για τη Δουρουδή ήτανε. Αφροδίτη, αγαπητέ κύριε Κεφαλογιάννη, με τόσα πολλά αισθήματα αηδίας που συσσωρεύονται καθημερινά, θα μου επιτρέψετε να σας πληροφορήσω ότι το τελευταίο που μας απασχολεί είναι το επίπεδο της λίμπιντό μας. Πες τα, Αφροδίτη, πες τα, να γιάσεις το στόμα σου!

Γεια σου Χριστάρα, πάντως μην άλλες στη φωτό του σταθμού για την εκπομπή. Έχεις πατήσει σε λάμψη και το TV Star ζω στα Ναϊλάκη Παπασταφίδα. Παιδιά, δεν ξέρω, ο Όμιλος. Εγώ δεν, το φυσικό μου είναι αυτό. Παπασταφίδα, ναι. Παπασταφίδα, γιατί αφήσει το μουστάκι σαν τον Κωνσταντάρα στην ταινία του Παπασταφίδα, ναι. Χαιρετίσματα από το Τρισάθλιο και μέσα στην Πύχλα και ζέστη Λονδίνο. Φέρε τα καράβια σου να φύγουμε. Μινά! Μινά! Να στείλω πολλές καλησπέρες στο φίλο τον δάσκαλο και βολεϊμπολίστα Μπάμπη Καρφώνης. Μπάμπης Μπότσης ήρθε να μας επισκέφθηκε, δεν προλάβαινε, δεν κάθισε καθόλου γιατί έπεσε τηλεφώνημα από την Κάτια. Του λέει θέλω να πάρεις αυτό εκείνο το άλλο. Μου λέει πρέπει να φύγω. Του λέει αδελφέ σε καταλαβαίνω. Γεια σου Μιχάλη Μιχαήλ, καλησπέρα Μινά, δεν είσαι μόνος ακόμα και στην Κύπρο, σ' ακούμε χαιρετίσματα. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Έφη, να είστε καλά παιδιά, καλησπέρα στην Κύπρο. Έκανα δύο φορές πάλι στην Κύπρο, το χρόνο, λέμε σώ, ναι. Ναυτιλιακό κέντρο, έχει συνέδρια. Ο Άρης Ρολογάς, ο άνθρωπός μου, Μινά πάλι μέσα τον έβαλες ώστε να κάνεις μόνος σου εκπομπή, άντε και καλή συνέχεια. Καθόμουν άμεσα, έγραφα και τον Βασίλη Χατζηδάκη του αθλητικού. Και μου λέει τι έγινε. Του λέω άδεια, το ξέρω. Του λέω θα έρθει, του λέω μέχρι τα Χριστούγεννα σταματέλος. Μη σου πω Πάσχα, μου λέει. Αλητεία! Του hell. Έχουμε και Μουντιάλ, έχουμε τα πάντα όλα. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά και θα λαμόγιο λέει. Α, λαμόγιο λέει. Καλησπέρα Μινά, μήπως σε κυνηγάει κανείς και φωνάζεις. Ήρεμα Μινά, ήρεμα. Λαμόγια από ζωγράφου. Μάλλον έχουν παίξει τα νεύρα σου, έτσι. Άλλαξε εκπομπή, θα κνευριστείς περισσότερο. Θες να μιλάω πιο ήρεμα από γεματιατικά. Ε, μ' αρέσουν πολύ οι παραγωγοί που φτιάχνουν τη φωνή τους. Την τοποθετούν, ρε παιδί μου, αναλόγως στην ώρα, αναλόγως σε αυτό, πάνω κάτω, στο κέντρο. GBU 57, καλησπέρα Μινιά. Είδες ότι το Αμερικάνικο Πεντάγωνο δημοσίευσε το τέταρτο πακέτο αρχείου για τα UFO. Ένα από αυτά ήταν πάνω από μία άκρους απόρριτη πυρηνική εγκατάσταση κατασκευής πυρηνικών όπλων και προκάλεσε συναγερμό. Κάποια άλλα είναι από το διάστημα και από τον Ειρηνικό. Ναι, τα έχω εντοπίσει, θα τα πούμε συνέχεια. Γεια σου, ρε Πειραιώτη, Αλέξανδρε, συντοπίδη Μινιά. Ρε φίλε, αυτή τη στιγμή ο Ζόρς και ο Νίκος πλατσουρίζουν σε κάποια παραλία. Και εσύ εδώ μόνο, σαν τον Μόγλι, σαν τον αβαγό Τομ Χάνκ, σαν τον Λόκι Λόκ, χωρίς την τόλη. Κράτα γερά, αδελφέ. Α, να σας πω, οι άδειες είναι ιερές. Για τις άδειες συναδέλφων μπορώ να κάνω ό,τι θέλετε. Εντάξει, το ραδιόφωνο είναι έρωτας. Αγαπημένη Μανιάνα, Queens απόψε Μινά μου, λέει ότι καλύτερο. Επειδή είσαι μόνος σου, στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου για να σου κάνουν παρέα. Ως αγγλοτραφής θα ευχηθώ με την νίκη στην Αγγλία. Αν δεν είναι υγεία να υπάρχει, καλή εκπομπή. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, να είσαι καλά. Έχουμε τα μεσάνυχτα Νορβηγία. Αγγλία και 4 η ώρα τα ξημερώματα. Αργεντινή, Ελβετία.

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών έχει βγει ήδη. Γαλλία-Ισπανία. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν τελικός. Αυτό δεν το χάρισε με τίποτα το παιχνίδι. Γεια σου ρε Μίτα από το Τέξας, πυρηνική επιστήμονα, αδελφέ. Μινά καλησπέρα από όμορφο Βόλο. Κάθομαι, σε ακούω και πίνω καφέ βλέποντας το Πήλιο. Σε 10 μέρες κατεβαίνω Αθήνα, θα τα πούμε και από κοντά και θα φέρω παππού. Να σε καλά φίλε. Είναι τα λουκούμια του παππού. Είναι σήμα κατά τεθέν του Βόλου. Psycho killer. Δεν ξέρω ρε φίλε Μίλτο πώς θα σε αντιμετωπίσω όταν θα κατέβεις. Έχω ακούσει τόσα για σένα, ναι, από τους Αμερικάνους που ούτε το ένα πεντηκοστό δεν μου έχεις αποκαλύψει. Σε βλέπω με άλλο μάτι τώρα. Βέως.

Γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, καλησπέρα από Μπραχάμι, να σε καλά. Γεια σου Κώστα Ζιγούρη, παιχταρά μου από Σούδα. Καλησπέρα από Χανιά, όλα είναι θάλασσα, δεν υπάρχει σωτηρία, τα φωνάζω τόσα χρόνια. Καλησπέρα στον καπετάν Νικόλα, τον Τζαπραλή, καλησπέρα Μινά και καλή συνέχεια, να σε καλά Κάπτεν.

0: Αρβανίτης έχουνε με το νούμερο 10 του είσαι στον αέρα, είσαι το δεκάρι το καλό, είσαι ο Μέση. Όχι μόνο της μουσικής βιομηχανίας, την άλλη σου δουλειά δεν θα την πω. Νίκος Αρβανίτης, κυρίες και κύριοι, άνθρωπος που ακουμπάει και αυτό στην ναυτιλία. Φίλος από τα παλιά, γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Μινά μου, αφού, καλησπέρα. Ευχαριστώ
0: αφού
1: πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Λέω σε όλους ότι όλα είναι θάλασσα, δεν με πιστεύουν, ρε φίλε. Όποια πέτρα και να σηκώσει, κάποια σχέση θα υπάρχει με ναυτιλία. Τι κάνεις, έχουμε τον. Έχουμε τον Eric Gales στην Αθήνα για το Sweet Summers Sun Festival 18 Ιουλίου. Πλησιάζει μια εβδομάδα το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν. Για πες μας, Νίκο.
1: Ακριβώς και πάλι ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αγαπητέ μου φίλε Μινά.
0: Τι ευχαριστήσω. Γι' αυτό.
1: Εγώ θα σου πω μόνο ότι ξέκλεψα έτσι ένα Σάββατο που μπόρεσα να πάω για ένα μπάνιο, γιατί το επόμενο Σάββατο δεν γίνεται να βλέπει κανένα από την Τεχνόπολη. Αυτό πραγματικά.
0: Έχω
1: είναι
0: σχόλιο από τον Ιχολύπτη εδώ, τον Γιώργο τον Βραχνό, μου λέει τη φράση μεγάλη παικτούρα ο Γκέιλς.
1: Ισχύει, βεβαιώνω. Και να ξέρει για όσου δεν έχουν πολύ επαφή με το άθλημα τέλο πάντων τη κιθάρα, αλλά σίγουρα όλοι γνωρίζουν το
0: χρόνο. Είσαι και κιθαρίστα, να τα πούμε αυτά.
1: Ναι, θα δανειστώ την έκφραση του Δημήτρη Σταρόπα και θα πω ότι είμαι ο καλύτερος κιθαρίστας στην πολυκατοικία μου. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, κιθαρίστα, πέτρα να σηκώσει, κιθαρίστα θα βρει από κάτω. Ο Eric Gales είναι από τους λίγους, ο οποίος αριστερόχειρας και παίζει με δεξιά κιθάρα. Με δεξιά κιθάρα, δηλαδή που παίρνουμε εμείς οι δεξιόχειρες και παίζουμε. Αυτός την πήρε, τη γύρισε ανάποδα, κανονικά όπως είναι. Και παίζει όπως έπαιζε ο Τζίμι Χέντριξ. Αυτό είναι μία πληροφορία επίσης για τον Eric Gales.
0: Και τι δίνει αυτό, άλλο ήχο στο παίξιμο του.
1: Σίγουρα είναι διαφορετικός ο τρόπος που προσεγγίζει τη φρασιολογία και τα σόλο του και το ρυθμό και τα πάντα, διότι ξέρεις, είναι αλλιώς να έχεις τις κλίμακες και όλες τις χορδές όπως έχουμε κιθαρίστες στάνταρ και αλλιώς να πάρεις την κιθαρά να την γυρίσεις ανάποδα και να πεις εγώ έτσι έμαθα, είχα μια δεξιόκυρη αλλά είμαι αριστερός. Κατάλαβες. Και ξεκίνησα να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης είναι και για μένα και για πολλούς γνώστους που ξέρουν και καλύτερα από μένα.
0: Stevie Ray Vaughan είχε κάνει το ανάποδο, μου λέει εδώ ο Βραχνός.
1: Συμφωνώ, ναι, ισχύει στη Βρύβη. Εντάξει, αυτό είναι η ερωτέρα. Τώρα δεν το συζητάμε, δυστυχώς δεν κλάβαμε.
0: Κοίταξε, έχω υποβολία, κατάλαβες. Θα σε πεθάνω σήμερα, δεν θα μου βγεις πουθενά. Μου έχω σκονάκι.
1: Λέω και εγώ. Πόσο διάβασες πριν εγώ, λέω και εγώ. Δεν σ' είχα για τέτοιο.
0: Όχι, όχι. Απονέμω τα εύσημα στο Γιώργο τον Βραχνό, τον Ιχολύπτη. Για πες.
1: Και από μένα τα εύσημα. Ο Eric Gales όντως είναι πολύ σημαντικός πρεσβευτής της blues μουσικής. Η αλήθεια είναι πως είναι από τους λίγους αληθινούς. Και όταν λέω αληθινούς, επειδή το blues είναι μια πολύ βιωματική μουσική. Όπως είναι το δικό μας το ρεμπέτικο, για παράδειγμα, που για να μπορέσεις να το γράψεις εκτός από το τραγουδίστε, πρέπει να έχεις βιώματα. Έτσι είναι και το blues. Και αυτός είναι από τους λίγους Αμερικανούς κιθαρίστες που όντως έχει τέτοια βιώματα από τον τρόπο που έχει μεγαλώσει. Και πραγματικά είναι ό,τι πιο αληθινό και αυθεντικό μπορεί κάποιος να δει στην blues και να έρθει σε επαφή με αυτή τη μουσική.
0: Παίζανε και τα μεγάλα του αδέλφια που τον επηρεάσανε.
1: Παίζανε και τα μεγάλα του αδέλφια, όντως. Απλώς αυτός έκανε την πιο σημαντική καριέρα από όλους. Από τα αδέλφια του είναι που ήρθε σε επαφή στην αρχή με το όργανο. Έχει μια σημαντική καριέρα, έχει δύο υποψηφιότητες για Grammy. Έχει γράψει, έχει ηχογραφήσει και στο soundtrack της ταινίας Sinners. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, που πήρε και Όσκαρ ο Michael B. Jordan τώρα στα Όσκαρ του 26.
2: Γενικότερα είμαστε πολύ τυχεροί γιατί μπορούμε να τον έχουμε στην Αθήνα στο απόγειο της καριέρας του. Δηλαδή είναι στην πιο δυνατή του στιγμή, με την πάντα του. Στην οποία έχω να σου πω σήμερα και η γυναίκα του. Απλώς πληροφορία είναι.
0: Όχι, ρε φίλε. Πάμε όλοι για συμπαράσταση στον άνθρωπο.
1: Εσύ και τον έχει βάλει και στον ίδιο δρόμο. Ναι, εκπληκτική μπάντα, με εκπληκτικούς μουσικούς έχω να πω. Πλαισιώνεται δηλαδή από πολύ σοβαρή μπάντα. Το groove που λέμε εμείς στην πιάτσα τη μουσική είναι massive τελείως. Και θα είναι ένα εξαιρετικό βράδυ στη Τεχνόπολη. Και να σημειώσω εδώ ότι ο Eric Gales θα παίξει μετά από τρεις Έλληνες καλλιτέχνες μουσικούς που έχουμε. Πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες οι οποίοι παίζουν blues, rock, παίξηματα έτσι πολύ χορταστικά. Θα είναι ο Σάκης Οντοβόλης με το τρίο, Σάκης Οντοβόλης τρίο. Θα είναι ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος με το κουαρτέτο του και θα είναι και ο Τάσος Κούρας με τους Νιούκλιους. Γι' αυτό αξίζει όσοι έρθουν στην Τεχνόπολη να έρθουν από νωρίς. Έτσι μπορεί να ανοίγουν στις 6.
0: Και τι ώρα βγαίνει ο Gales?
1: Ο Gales θα βγει λίγο πιο αργά και γύρω στις 9.30 από την υπολογίζω. Το show θα ξεκινήσει στις 7 παρά. Δηλαδή είναι μια χορταστική βραδιά blues. Πραγματικά όσοι είναι στην Αθήνα δεν αξίζει να χαθεί αυτό. Είναι σπάνιο να έχουμε τέτοιες προσωπικότητες να έρχονται
0: και
1: να παίξουν.
0: Είναι σημαντικό που λες ότι έρχεται ενώ είναι και στα ντουζένια του, στο πικ του.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι μεταξύ μας, αν και είχαμε ένα χορταστικό συναυλιακό καλοκαίρι φέτος, δηλαδή ομολογουμένως ήρθαν μεγάλα ονόματα, αλλά δεν έχουμε συνηθίσει συνήθως η Ελλάδα να επιλέγεται από μουσικούς όταν είναι στο απόγειο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι δηλαδή μας πετυχαίνει δηλαδή στην καλύτερη του φάση ο Ερυθρέας.
0: Και όποιος θέλει, πώς βρίσκει εισιτήρια?
1: More.com είναι τα εισιτήρια, η προπόληση ακόμα υπάρχει, μία εβδομάδα έμεινε και θα υπάρχουν και εισιτήρια και στην πόρτα για τους αυτούς που θα αποφασίζουν τελευταία στιγμή. Και πραγματικά θα είναι ένα εξαιρετικό βράδυ, το οποίο εγώ προσωπικά ανυπομονώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το περιμένω χρόνια δηλαδή να το ζήσω.
0: Συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια και την επιτυχία να φάρετε τον Eric Gales στην Αθήνα για το Sweet Summer Sun Festival. Νίκο Αρβανίτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλέ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μινά μου, φιλιά πολλά.
0: Να σε καλά, φιλιά. Γεια χαρά. Γεια.

Δεν έχει Γκέιλς το κουτί εδώ. Αλλά ακούμε Stevie Ray Vaughan, κυρίες και κύριοι. Καταβολούσε ο καλύτερος κιθαρίστας, όπως λένε στα ελληνικά, ever.

0: blues rock.
1: Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη. Τι γίνεται, ξέρω εγώ ρε Αντώνη. Μα την πέσα τα ούφο. Τι γίνεται. Ο Δένης λέει: καλύτερη δουλειά σήμερα είναι τιτουλάριος Μητροπολίτης. Παίρνει ένα 5.000 λέει και είναι αραχτός. Δεν και αραχτός. Ωχ, ωραία, σύμβουλος εφοπλιστής. Μινά, η NASA εντόπισε UFO στην περιοχή του Sky. Οι πληροφορίες λένε ότι κάνει και εκπομπή μεταμφιεσμένο σε άνθρωπο. Προσπαθώ να πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά... Πάρε ένα Stevie Ray Vaughan. Και υπάρχουν πλειοκτήτες οι οποίοι και πιο παλιά από το βουνό απάνω. Και λέγανε εγώ βουνίσιος, τι ήθελα με τη θάλασσα, μια χαρά.

κάθεσαι και τώρα θα βάλεις άλλο τραγούδι που παίζει πίσω κιθάρα, ωραία, Ιβγόν. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, μέσα στην αγωνία με έχεις. Θα το σβήσουμε έτσι το πρώτο μισάωρο. Έλα ρε εσύ. Πλάκα κάνεις. Παίζει ωραία, Ιβγόν, πίσω.

Ο άγνωστος David Bowie τον είχε ανακαλύψει, το Ray Vaughan. Ο David τον είχε ανακαλύψει το Vaughan σε ένα φεστιβάλ του Μοντρό στη Γαλλία. Ρίλες. Πρέπει να σε θέλει και η μπάλα όμως, ε.

Και με ενημερώνει ο Βραχνός ότι τότε ο Βον έπαιζε πολύ. Blues ήταν το φεστιβάλ, έπαιζε γρήγορα και τον κράζαν όλοι. Και τον είδε ο David Bowie και του λέει: έλα, να κάνουμε τον πρώτο δίσκο. Σε θέλω αποκλειστικά. Και του λέει ο Βον: όχι. Θα κάνω solo καριέρα. Τι γίνεται? Μινά την Τετάρτη σε συνέντευξη του διοικητή της NASA είπε ότι έχουμε καταγράψει πάρα πολλές εικόνες. Είχε, λέει, UFO, θες να πεις, στο διάστημα και δεν ξέρουμε τι είναι. Πιστεύω ότι είναι ζωή, είναι παντού γύρω μας στο σύμπαν. Τόσα χρόνια όμως δεν τα παραδέχονται και έλεγαν ότι δεν υπάρχουν UFO και η NASA δεν έχει καταγράψει ποτέ τέτοια. Γλουμπού, γλουμπού. Ήρθε όμως το πλήρωμα. Δεν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ήρθε το αγόρι με το πορτοφόλι.

0: Έλα, λατρεία με τον Νικολακόπουλο.
1: Τι γίνεται, τι να σας πω. Όλα τα είχαμε, τα UFO μας λείπανε.
0: Διακοπή τίτλοι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Ελλήνους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944

0: 545 743. Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Των τριών συλληφθέντων για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Συγκεκριμένα, σε βάρος των τριών συλληφθέντων, ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Δύο εστίες φωτιάς ξέσπασαν με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε αγροτοδασική έκθεση στον κάμπο Παραμυθιά στα Ιωάννινα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής και οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονται μακριά από οικίες ή υποδομές. Στην περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ιωαννίνων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στο περιβολάκι του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ειδοποιηθεί μέσω του 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα του Εύρου. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Παράλληλα, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συνεδρίασή του ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Στη σημερινή συνεδρίαση το παρόν έδωσαν 81 μέλη, ενώ 59 συμμετείχαν διαδικτυακά. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 42χρονοι που έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ ο αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δήλωσε παρούσα στη διαδικασία, εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πω τίποτε παραπάνω γιατί πρέπει να σεβαστώ το κράτος και τις μυστικές υπηρεσίες, δηλώνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Σε συνέντευξή του αναφέρει ότι για την υπόθεση των υποκλοπών έχει πάει 2 φορές στη Βουλή και 1 στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δηλώνει ότι έχει αιμονή μαζί του. Οι ηρωικές δηλώσεις αυταπάρνησης και αυτοθυσίας ότι δεν θα μιλήσει ποτέ είναι ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχιστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σχετικά με τα όσα υπόθηκαν για τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για μια επίθεση ενδεικτική του φόβου του κυρίου Δημητριάδη ότι σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα χρειαστεί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ανώτοτο ηγέτη του Ιράν για το λάχμος Ντάμπα Χαμενεΐ να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απαίτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε δική του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν σε περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον Ντεφράι στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο, στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πρασίνων. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας, επιλέγοντας να υπογράψει συμβόλαιο με την Ανατολού Εφές για 1+1 χρόνια. Για 2 ακόμη χρόνια θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου. Τίτλους τέλους στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε ο Φραν Βέλεθ, ο 35χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός που έπαιξε σε Άρη και Παναθηναϊκό, ανακοίνωσε με ανάρτησή του πως αποσύρεται από την ενεργό δράση.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
7: Να στα πάνω μου αυτό.
2: Μικρόφωνο στον Μινά Τσαμόπουλο.
8: Γεια σου Μαρία.
7: Έλα, το αφιερώνω εδώ σε όλη την ομάδα και στη Μαρία. Θα τραγουδήσω κιόλας. Βρετάκου, μη γελάς.
9: Δεν έχω διάθεση καμιά, δεν έχω κεφί.
8: Πίσω μου τόση ερημιά με κα...

νεργό που θάω να σκάσω. Σκάσε. Θέλω κόντος διακοπές κάτω απ' την Πανσέλινο βουτιές. Αγκαλιά να σε έχω να μου λες. Μην πάμε πίσω. Δικό σας.

0: Sky 100,3. 10 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρολ. Γιατί η παραγωγή έχει η Σοφία Καλαβρού εκνάξου ορμόμενη.
1: Δεν έχω δικιά, εσύ καλή. Δεν είμαι τάξη.
0: Τις ουγγανιές που ακούτε είναι ο Γιώργος Βραχνός.

Τι θα γίνει, φιλαράκο, θα με αφήσει να κάνω εκπομπή σήμερα. Μου λέει άλλο, άστο, λέει δεν το έχει. Άμα το είχα, εδώ θα έκανα εκπομπή. Ρε, είσαι τρελός, ρε. Δεν με αφήνετε να κάνω εκπομπή. Δηλαδή να σας μεταδώσω τη γνώση μου, τις ειδήσεις. Δεν κατάσταση αυτή τώρα. Θα τα βρούμε, μετά.

Με στη σίδρα στα στενά σε ζητάω και στις πέτσες για εσένα ρωτάω. Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά. Στο Αιγαίο συνεχώς θα σε ψάχνω.

Τίποτα. Με βλέπω σιγά σιγά να πηγαίνω σε ένα από τα τρία ραδιόφωνα μουσικά του ομίλου. Ξεκάθαρα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, Κωνσταντίνος Αργυρός, οι καμπάνες του γίνονται το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στο Billboard.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δηλώνει υπερήφανος και παράλληλα ευγνώμων για τη διάκριση. Και ποιος δεν θα νιώθει ευγνώμων. Μεγάλη επιτυχία. Γράφει ιστορία με το νέο άλμπουμ Καμπάνες, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το Καμπάνες, ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου που κυκλοφορεί παγκοσμίως, έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, καταλαμβάνοντας την 12η θέση, ενώ ταυτόχρονα έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δώσε, δώσε! Μη μου δίνεις μικροφόνο, δεν θα τραγουδήσεις προς τον Αργυρό.

Τι είναι αυτό, ACDC? Από τον Αργυρό στις Άλλες Καμπάνες. Χέρσμπερς. Γεια σου Σάβα Ποσέρες, Μινά, βάλε και το δικό σου για πάντα, Μιχάλης Ρακιτζής. Θα το επιμεληθεί άμα το έχουμε εδώ. Γιώργος, ήταν προγραμματισμένο, τυχαίο, που έχουμε το προηγούμενο μήνυμά μου. Γύρισα, το είδα το μήνυμά σου, ναι, ήταν συνέπεσε. Γιατί μου είχε γράψει ο Γιώργος, καλησπέρα Μινά, κανένα πουφ ακούσουμε. Ό,τι σκέφτεσαι, έρχεται κατευθείαν, φίλε, δεν χρειάζεται. AI, δεν χρειάζεται να μεσολαβήσω. Γεια σου Πετράνα από το Ηράκλειο. Τέλος λέει, είσαι παλαβός μάγκα μου και ξέρεις τι. Όλα καλά ό,τι κάνεις, όλα καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο. And we need you. Τώρα ήμουνα στο Ηράκλειο Πετράν, χτες. Ήρθα το πρωί. Έφαγα μια καθυστέρηση βέβαια, αλλά ήρθα. Ωραίο το Ηράκλειο. Είχανε κάτω Διοικητικό Συμβούλιο Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Όλα τα λιμάνια ήταν κάτω. Κι εγώ. Γιατί όλα είναι θάλασσα. Καλά πήγαμε, αλλά το πρωί είχε καθυστέρηση. Και φέγα και πρωί-πρωί. Άυπνος είμαι, κουτουλάω στους τοίχους. Ρε παιδιά, λέω, αφήστε με να φύγω χθες το βράδυ. Έχω εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Όχι, το πρωί θα φύγεις. Φίλε, πρέπει να τρώγα 8 ώρες συνέχεια στην Κρήτη. Με ένα διάλειμμα 2 ώρων που πήγαμε να αλλάξουμε ρούχα για να πάμε στο βραδινό.

Άλλωστε η κριτική φιλοξενία είναι γνωστή. Και άμα θες πες όχι. Το σημαντικό σε αυτή τη συνεδρία ήταν ότι αναδείχθηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα ελληνικά λιμάνια τα επόμενα χρόνια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει νέους περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς κανόνες, ενώ αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία χρηματοδότησης των μεγάλων έργων υποδομής.

Προτεραιότητες λοιπόν στα ελληνικά λιμάνια, οι επενδύσεις, ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση και θεσμικές παρεμβάσεις έως το 2030. Να στείλω καλησπέρα στο Μανώλη τον Κουτουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα, στο συνονόματο το Μινά του Παπαδάκη, διευθύνοντα σύμβουλο στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, στον Παναγιώτη Αναστασόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και είναι επικεφαλής στο λιμάνι της Πάτρας, στον Δημήτρη τον Απέργη από την Κέρκυρα και θα τους ξεχάσουν πάρα πολύ, και στον τρίτο Μινά το Σεϊμέδη, έχω βγάλει φωτογραφία, Μινάς επί 3.

Έχουμε και μια έκτακτη είδηση. Ευχαριστώ την Μαρία την Αλιφαντή. Λόγω τροχαίου ατυχήματος ενεπλάκησαν δύο γιοταχή και ένα αστικό λεωφορείο. Παρουσιάζεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος της πλατείας Υποδαμίας, στην περιοχή του Πειραιά, κάτω λιμάνι, downtown. Λοιπόν, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος της πλατείας Υποδαμίας, στην περιοχή του Πειραιά, τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο γιοταχή και ένα αστικό λεωφορείο.

0: Ο Άρης ο Ρολογάς, ρε Άρη, δεν φτάνουν για όλους, ρε. Μην τα καπνίζεις. Σε άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή που ήθελε πιτόγυρο. Πάμε τώρα. Η προηγούμενη είναι ο Κεφαλογιάννης. Εκτός αν εννοείς κάποια εκπομπή το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οπότε παίρνω πίσω αυτό που είπα. Αλλά πρέπει να μαντεύω. Ποιος είσαι, ο Πυθίας είσαι? Να φέρω, μου λέει. Άρε, Άρη, ο λόγος σου με χώτασε και το πιτόγυρο σου φάτο. Σε ευχαριστώ πολύ, στερόγραφο. Ας τους να λένε, έχεις φωνάρα.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Με κακομαθαίνουνε.

Μινά μου, στέλνω την αγάπη μου από την Αίγινα. Α, τι ωραία. Η Μαρία Ελφαντή είναι. Θα βάλω και την κόρη μου να σε αγαπήσει. Ασχολείται με το διαδίκτυο και εμένα με λέει boomer. Α, Στέλλα μου να λέει νέα γενιά. Δεν πειράζει. Το μέλλον είναι δικό του. Γεια σου, Στέλλα μου, να είσαι καλά. Ωστε, τσομπάνος με καΐκια. Ναι, γιατί έχει τα ζώα και μετά το κρέας ό,τι παράγει, τα φωτώνει στα καΐκια. Έτσι ξεκίνησε. Τι νομίζεις? Με εμπόριο η ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα και σουξουμούξου. Είχανε καΐκια και μετά φέρανε τα προϊόντα. Και τον έφερε τ' άλλο. Ο τσομπάνος λοιπόν με καΐκια μου λέει: γεια σου Μινά, δίνεις ρέστα και μπόλικη αισιοδοξία. Συνέχισε, δώσε τρέλα γιατί χανόμαστε.

0: Να στείλετε καλημέρα στον Νικόλα που είναι στη Νέα Υόρκη και μας ακούει, στη Μαρία, στον Μπάμπι, στον Μπάμπι, στον Άσο, στον Αντώνη, στον Ευάγγελο, στον Γιάννη, στη Νικολέτα και στο Διονύση. Να είστε καλά. Πήγαμε, πάμε για τίτλους ειδήσεων με Μαρία Αλιφαντή και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρολ.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Το ύψος της πλατείας Υποδαμίας στην περιοχή του Πειραιά λόγω τροχαίου νωρίτερα με σύγκρουση 2 γιοταχή και αστικού λεωφορείου. Συναγερμός στην πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε τουαλέτα του ισογείου. Λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο αλλά όχι οι ασθενείς. Το ανακριτικό κλιμάκιο εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Δύο εστίες πυρκαγιάς ξέσπασαν με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιά στα Ιωάννινα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής και οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονται μακριά από οικίες ή υποδομές. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο περιβολάκι του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, άσκησε εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

κάνουμε τι πρόγραμμα. Σάββας από Σέρες, Σοφία Καλαβρού, Μιχάλης Ρακιτζής. Εδώ μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εσείς το πήγατε το πρόγραμμα σήμερα.

Γεια σου Γιάννη, με το Σουλάρι. 18, Σάββατο. Σουλάρι Αρκαδίας Γουρουνοπούλες. Καλά να περάσετε. Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα Μινά. Είπα να μην πούμε τίποτα για το Γκεφ, αλλά άκουσα την εκπομπή του. Άρχισε με κορτιζόνη, νεύρα, άγχος και γενικά μας πήγε μισή ώρα μέσω λαμίας που λέμε, για να καταλήξει στο σωστό σενάριο, να κάνουμε σεξ χωρίς άγχος και σκέψεις. Χαρείτε το για να ηρεμήσετε. Άσχετο, πώς και η εκπομπή δεν έγινε 45 λεπτή και έμεινε ο ένας φίλος. Πώς δεν έγινε τρίωρη, δεν λες, γιατί είναι καλοκαίρι. Έλα ρε Γιάννη Γιαννόπουλε, Ιωάννης, παλικάρια καλησπέρα και καλώς σου πού στη ραδιοφωνική μας παρέα. Από τα τρόλε, η γραμμή 15 Πετράλωνα, δικαστήρια Ευελπίδων Πολύγωνο. Γεια σου Ιωάννη, να σε καλά.

Τι έγινε πάλι με τις φωτιές? Φωτιά στον Ασπρόπυργο, σηκώθηκαν ελικόπτερα, έσβησε. 2 εστίες φωτιά στον κάμπο Παραμυθιάς, 112 για εκένωση του Γαλατά, 5 εναέρια μέσα στη μάχη, 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ομάδας και 15 οχήματα. Ενώ από αέρος είχαμε 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνήθως το ελικόπτερο είναι για συντονισμό. Φωτιά στο Λαγκαδά, 112 για απομάκρυση των κατοίκων από το περιβολάκι. Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. Εκεί είχαμε 65 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σήμερα έχουμε παιχνιδάρες στο Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen. Για γερά ξενύχτια. Το πρώτο παιχνίδι είναι τα μεσάνυχτα και το επόμενο είναι στις 4 τα ξημερώματα. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχουμε το ένα ζευγάρι του μητελικού Ισπανία-Γαλλία.

Τα μεσάνυχτα είναι ο αγώνας της Αγγλίας με την Νορβηγία. It's coming home, it's coming home. Και στις 4 η ώρα έχουμε Αργεντινή-Ελβετία.

Δεν παίρνουμε θέση, απλώς μου αρέσει ο τραγούδι, γι' αυτό μπορούμε να το ακούσουμε, ενώ θα λέμε για παγκόσμιο κύπελο, δώσ' το! Κολλάει παντού! Football coming home! Πάμε!

Κάποιοι κάνουν σενάρια, θέλουν να πάει στο άλλο ζευγάρι του ημιτελικού η Αργεντινή με την Αγγλία. Δηλαδή η Αργεντινή να αποκλείσει την Ελβετία και η Αγγλία τους Νορβηγούς, τους ξυλοκόπους. Νορβηγοί, πολύ και αυτή η δυνατή στην αυτιλία. Έχουν και πετρέλαια πάνω και γίνεται πανηγύρι. Καλά πλοία πολλά δεν έχουν, αλλά έχουν και το Φρέντριξεν εκεί, κορυφαίος. Καταραμένη φτώχεια και η Νορβηγία.

Πάντως, Ελβετία και Νορβηγία είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν αποδείξει πως είναι ικανές για όλα. Η Ελβετία για την απόλυτη προσήλωσή της στο κομμάτι της τακτικής και η Νορβηγία που διαθέτει τον Erling Haaland.

Μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, 5 ώρα το απόγευμα εκεί, είναι κανένα 7 ώρα πίσω στο Hard Rock Stadium του Miami, ανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Νορβηγία. Και ο Βραχνός έχει βάλει ένα συγκρότημα παλιό, καλό, δεκαετία του 80, με αυτό μεγαλώσαμε. Αχα! Take on me. Υπάρχει ένα θέμα με ακραία καιρικά φαινόμενα για το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν κάτι προβλέψεις για συνδυασμό καταιγίδων με αποπληκτική ατμόσφαιρα λόγω πολύ ψηλών επίπεδων υγρασίας. Θα το δούμε όμως. Στην Αγγλία ο Τόμας Τούχελ περιμένει την οριστική εικόνα για τον Ράις, ο οποίος έχει μια ίωση, ταλαιπωρείται, ενώ στα αγωνιστικά προβλήματα προστίθεται και η απουσία του τιμεριμένου Κουάνσα, αλλά και του Χέντερσον. Ο Τούχελ λοιπόν, ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί αυτά τα θέματα και το γεγονός ότι προσέχετε 4 βασικοί ποδοσφαιριστές της Αγγλίας, ο Μπέλιχαμ, ο Ράις, ο Γκουέχι και ο Ράιλι, βρίσκονται στο όριο των καρτών και αν φάνε μια κίτρινη κάρτα θα τους αφήσει εκτός ημιτελικού αν περάσει, αν περάσουν τα λιοντάρια. Απ' την άλλη πλευρά, οι Νορβηγοί και αυτοί είχαν πρόβλημα με ίωση που χτύπησε την ομάδα, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των συναδέλφων που καλύπτουν το παγκόσμιο κύπελο, όλοι έχουν αναρρώσει και θα παραταχθούν πλήρες. Το άλλο παιχνίδι είναι σε καλή ώρα, 4 ώρα δικιά μας, 9 η ώρα στην Αμερική, στην ανατολική πλευρά, είναι στο Κάνσας παίζουν, Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Η Αργεντινή που θέλει, δεν θέλει να ζήσει καταστάσεις όπως με τους αγώνες με το πράσινο ακροτήρι και την Αίγυπτο. Πάντως η Ελβετή προετοιμάζεται και όλα τα σενάρια σύμφωνα με τους συναδέλφους και οι προπονήσεις γίνονται σε συνθήκες αριθμητικού μειονεκτήματος, δηλαδή να παίζουν με παίκτη λιγότερο οι Ελβετοί, ενώ έχουν δώσει μεγάλη έμφαση σε εκτελέσεις μπενάλτι που λέγανε και μορφωμένοι. Και έχουμε και το Γαλλία-Μαρόκο. Όχι, συγγνώμη. Ο τραυματισμός του Μπαπέ στο παιχνίδι με το Μαρόκο. Λέει, αυτό κερδίσαμε το Μαρόκο. Bad Boys. Είπαμε, Γαλλία-Ισπανία είναι ο πρώτος ημιτελικός. Bad Boys. Ο τραυματισμός λοιπόν του Μπαπέ δεν είναι κάτι ανησυχητικό. 27 ετών, ο superstar των Γάλλων. Σύμφωνα με τον Bloomberg και την Bank of America, η FIFA θα κερδίσει περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 2 δις περισσότερα σε σχέση με τη διοργάνωση του 22 στο Κατάρ. Με όλες αυτές τις καινοτομίες, κάτω από το σκάνδαλο παρέμβαση. Σκάνδαλο τώρα. Σκάνδαλο. Δεν τρέπεστε να λέτε σκάνδαλο που πήρε ο Ντόνα τον Ιφαντίνο και του είπε ξεχρέωσε την κάρτα που είχε φάει ο παιχταράς μας. Ποια κάρτα, το απαντάει ο Ιφαντίνο. Αυτό υπέδωσα κι εγώ του Ποντόναλτ. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Εγώ δεν είδα καμιά κάρτα. Μα δεν χρεωθεί καμιά κάρτα. Τι λένε οι βλάκες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η κάρτα εξαφανίστηκε. Ενώ ο Άγγλος έχει φάει δύο αγωνιστικές.

Πάντως πληθαίνουν οι φωνές για έρευνα στη FIFA. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Επιμένω, Κυριάκος, πάμε εκλογές Μάρτιε. 27, όχι, βλέπω τον Αλέξη στην τηλεόραση. Και τώρα υπάρχουν δύο σενάρια. Αφού επιμένει και λέει, παιδιά, εγώ θα πάω εκεί. Θα κάνει και τα μέτρα, θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ που θα αρχίσουμε να τα εισπράττουμε από 1η Ιανουαρίου. Δηλαδή θα έχουμε μαραθώνιο. Και οι άλλοι γιατί σπριντάρουν, λες και είναι 800 άριδες. Τρέχουν, λες και έχουν να καλύψουν μια απόσταση 800 μέτρων με αυτή την ταχύτητα. Και ο Κυριάκος σου λέει είναι μαραθώνιος. Όχι, δεν τρέχει ο Κυριάκος δηλαδή, όλοι τρέχουνε. Λευτεριά στους συναδέλφους με τις πολιτικές εκπομπές. Λευτεριά! Θα πήξετε!

Θα σας φύγει η ούγια σε συνεντεύξεις με πολιτικούς υποψηφίους. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται. Να βλέπει συνέχεια πάνε 3, 4, 5 άτομα να καθόνουν στον άλλο να γίνεται τη μουρλή ή να το παίζουν ευγενικοί. Αστερίξ. Μπορεί να είμαι κι εγώ ευγενικό σαν και εσένα με του Ρωμαίου.

κορυφαίος Ομπελίξ. Ο Αστερίξ Λεγεωνάριος. Ψάχναν να βρουν πια τη Φαρφάλα, πια ψάχναν να βρουν. Τον άντρα της. Τέλος πάντων, είχαν πάει να καταχνούν στη Λεγεώνα και του λέει ο Αστερίξ Ομπελίξ. Θέλω να είσαι ευγενικός με τους Ρωμαίους. Μην μας πάρουν η είδηση. Πρέπει να καταταχθούμε στη Λεγεώνα. Πήγαινε εκεί, τέλος πάντων πάνε στην πόρτα. Ήταν ένας Λεγεωνάριος, έκανε ότι μπαίνει το Αστερίξ. Το από εδώ, από εκεί, τον είχε κάνει τούρμπο. Πίνει το μαγικό ζωμό Αστερίξ, του φώνει μια μπουνιά του Ρωμαίου. Μπα! Του Λεγεωνάριου. Εξαφανίζεται και πάει από πάνω το Βελίξ και λέει: Αστερίξ, μπορώ να γίνω κι εγώ τόσο ευγενικός με σένα?

Και όσο περνάνε οι μέρες, ο Τζιάνι Φαντίνο δέχεται όλο και περισσότερα πειρά για το σκάνδαλο Μπάλογκαν. Είναι ο παίκτης του Αμερικάνου που έφαγε κόκκινη κάρτα, αλλά έπαιξε κανονικά με το Βέλγιο. Αλλά και για την εν γέννη διοίκησή του, που πλέον γίνονται αντικείμενα ερευνών οι καταγγελίες αυτές. Ευρωβουλευτές, μη κυβερνητική οργάνωση ανακοίνωσε ότι θα καταθέσουν αίτημα διερεύνηση του Φαντίνου από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Είναι αυτή μια ΜΚΟ η οποία είχε καταγγείλει και την απονομή βραβείου ειρήνης της FIFA στον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Φαντίνου το δώσε. Εδώ του το έδωσε η Βενεζουέλα εκεί. Βενεζουέλα, η αντιπρόεδρο, τι ήτανε. Ότι θα την έκανε αυτή η πρόεδρος, αλλά πήγε η αντιπρόεδρος, η άλλη. Μου θυμίζει το ανέκδοτο που είχε πέσει ένα ζούλα και τον πιάνει μια φιλή και του λέει, α, σου πω, τον πάει στον αρχηγό, επειδή έχουμε πόλεμο με, με τους απέναντι, θέλω να μου πεις, θα εξαρτηθεί η ζωή σου, εσύ με ποιους είσαι, με εμάς ή με τους άλλους. Και λέει αυτός, μα φυσικά με εσάς. Σκοτώστε τον, εμείς είμαστε οι άλλοι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βαρεθούμε. Επιστροφή Μπολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στην Ελλάδα του Τσίπρα αποφάσισαν στην Κεντρική Επιτροπή των Zoom. Και λένε Zoom γιατί αρκετοί ήταν μέσω Zoom. Διαδικτυακά. Θέλω να δω πόσο θα αντέξει ο κόσμος να τους βλέπει και να τους ακούει συνέχεια. Μα λένε όλοι τα ίδια ρε φίλε. Σου λέω εγώ τρελαίνω, το παίζουν ευγενικοί. Ου, αστερίξε.

0: Για τη φωτιά στον κάμπο Θεσπρωτείας έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά ήταν κοντά σε σπίτια. Έχουμε ενημέρωση και έχουμε στην άλλη άκρη. Έχουμε τηλεφωνική. Τον δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Αθανάσιο Ντάνη. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δώστε μας μια εικόνα, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, είχα μια μεγάλη φωτιά εδώ και δύο ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία στον κάμπο της Παραμυθιάς και στον οικισμό της Παραμυθιάς στη θέση Γαλατά. Τώρα τέθηκαν υπό έλεγχο και τα δύο με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με την πολιτική προστασία της περιφέρειας και τις δυνάμεις της δικές μας του Δήμου. Και μπορώ να πω ότι τώρα είμαστε καλά. Έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
0: Η άνεμη, δυνατή.
1: Τώρα, όχι, δεν είχε τόσο. Αυτό ήταν και καλό, ότι δεν είχε άνεμη, αλλά ήταν μέσα στον οικισμό της Παραμυθιάς η δεύτερη φωτιά. Και αυτό ήταν επικίνδυνο πολύ, γιατί δόθηκε και ένα-δύο σήμα και έπρεπε να κοινωθούν κάποια σπίτια. Γιατί ήταν πραγματικά, η Παραμυθιά είναι μέσα στο βάσος η πόλη μας. Και ήταν επικίνδυνο το σημείο. Και θέλω να πω ότι ήταν ταυτόχρονα σε δύο σημεία. Αυτό είναι το περίεργο και το.
0: Θα το δει η πυροσβεστική αυτό.
1: Θα το δούνε, ναι. Είμαστε σε συνεχή επαφή.
0: Δήμαρχε, ότι η Παραμυθιά είναι μέσα στο δάσος. Εσείς τι μέτρα έχετε πάρει γενικώς προληπτικά?
1: Τα πάντα. Ό,τι μπορούμε με τις δυνάμεις μας, και το έχουμε πει τόσες και άλλες τόσες φορές.
0: Να το ξαναπούμε.
1: Ότι πρέπει να ενισχυθούν οι Δήμοι, να το πούμε. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική προστασία με δύο GCP και ένα grader.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται, και με τα ελάχιστα χρήματα οι Δήμοι πρέπει να ενισχυθούμε. Το λέμε συνέχεια στα συνέδρια, στους υπουργούς παντού. Και να πω και κάτι άλλο επί ευκαιρία. Ο Δήμος Σουλίου, ο μισός Δήμος, είναι ένας Δήμος που είναι παραμεθόριο. Και παρόλα αυτά βγάλανε τώρα πρόσφατα μια απόφαση που αποκλείσανε τους πυροσβέστες, τους δικούς μας και το κλιμάκι το πυροσβεστικό της Παραμυθιάς από το επίδομα παραμεθορίου. Άλλο ένα αξιοπερίεργο που γίνεται.
0: Είναι παραμεθόριος και τους απέκλεισαν από το επίδομα.
1: Ο μισός Δήμος είναι παραμεθόριος. Ο άλλος μισός δεν είναι. Έτσι είναι χαρακτηρισμένος. Και πήγανε το μισό που δεν είναι. Και άνθρωποι τώρα δίνουν τα πάντα.
0: Τι σας έχουν πει?
1: Αυτοί που είναι. Τι να πούνε?
0: Δήμαστε, το θέσατε το θέμα. Τι σας είπανε?
1: Το έχουμε θέσει. Τώρα ακόμα περιμένω να σας απαντήσει ο αρχηγός της πυροσβεστικής να μας πει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Το ψάχνουμε καμιά εβδομάδα τώρα, γιατί είναι πρόσφατο αυτό. Ελπίζω να μας απαντήσει κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Να μας πει ότι δήμαρχε, ξέρετε, έτσι. Βέβαια και είναι θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με πολύ λίγα χρήματα, είναι στις φωτιές. Εν πάση περιπτώσει, είναι η δουλειά τους αυτή.
0: Δήμαρχε, δεν
1: καλά.
0: Είναι η δουλειά τους, γιατί και η δουλειά των νοσοκομιακών είναι οι άνθρωποι εκεί και κελιώνουν. Εντάξει, δουλειά τους είναι, αλλά.
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι γιατρός, ας πω το επάγγελμα.
0: Οπότε τα ξέρετε καλύτερα.
1: Τέλος καλό, όλα καλά. Πιστεύουμε ηρέμησε η κατάσταση και σώθηκε και η Παραμυθιά, γιατί ήταν πολύ επικίνδυνη φωτιά σήμερα.
0: Ωραία, κύριε Ντάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ήσυχο βράδυ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι, γιατρέ, να είστε καλά. Άκου τώρα. Είναι μισή παραμεθόριος, μισή είναι κανονική, και στους πυροσβέστες λέει σιγά με τους βάλουμε στην παραμεθόρια να τους πληρώνουμε από πάνω. Βάλ' τους από κάτω. Γεια σου Πετράν, οι Νορβηγοί μηνάμε έχουν κάτι που δεν έχει κανείς άλλος, έχουν τιμιότητα. Ο Πέτρος λοιπόν από το Ηράκλειο. Ο Άγγελος λέει καλομερέτα και έρχεται και το τριώρο, μια χαρά θα είναι για μας. Όσο για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, πλέον δεν είναι είδηση, είναι μόνιμη κατάσταση. Στο τέλος θα μείνεις στις ειδήσεις και ας μην έχει φωτιά. Γεια σου Βασιλική Χαραλαμποπούλου. Καλησπέρα από Τύραν, Αλβανία, σε εκδρομή οκταήμερη δαλματικές αχτές. Να περάσετε όμορφα. Δεν έχω πάει, αλλά μου έχουν πει φίλοι και γνωστοί ότι είναι πραγματικά πανέμορφες οι δαλματικές αχτές. Να περάσεις όμορφα Βασιλική, να το ευχαριστηθείς, να ηρεμήσεις. Να γεμίσεις μπαταρίες, να γεμίσεις εικόνες. Ένα ταξίδι είναι ανεκτίμητο. Όπως λέει και ένας γνωστός μου, τα ταξίδια δεν αποτιμώνται ποτέ σε χρήμα. Καταλαβαίνετε πως το λέει, τη διάστασή του. Ο Λάκης Τρολάκης διαθέτω τραγούδια του Ράκη Τζι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κατατεθούν από τους αστροναύτες στον Άρισα, δείγμα του ανθρώπινου πολιτισμού. Είναι σίγουρα πως θα αποτρέψει τους εξωγήινους από το να μας κάνουν επίθεση. Ζηλεύεις μωρή φαφούτα, γιατί ο Μιχάλης έχει σουξέ.

Χαιρετίσματα από την Αγγλία. Χαιρός Ελλάδα σήμερα με αύριο. Με γύρω και ρετσίνα. Ο αντίχρος από Αγγλία. Πού σου να σύρε. Τους έχουμε σπάσει, λέει, τη μύτη στη γειτονιά. Του Οβελίξ έχει γίνει. Κάνει μπαρμπεκιού. Σιγά σιγά με αυτά και με αυτά πάμε προς το τέλος. Είχαμε πλούν πράγματα, αλλά. Μας πήγα την εκπομπή φουλ. Πήρατε το τιμόνι. Πάμε σιγά σιγά. Γιώργος Βραχνός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρτσάμι, Ρούλα Βρετάκου. Ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή με δελτίο. Μετά Πέτρος Κυρκυλής και εκπομπή και δελτίο. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατόβραδο. Παιχνιδάρες είπαμε. Στο παγκόσμιο κύπελο, Νορβηγία, Αγγλία, τα μεσάνυχτα ώρα δική μας και Αργεντινή, Ελβετία στις 4 τα ξημερώματα από την ΕΤ 1 και τα 2.

0: Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
15: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος της πλατείας Υποδαμίας, στην περιοχή του Πειραιά, λόγω τροχαίου νωρίτερα με σύγκρουση δύο γιοταχή και αστικού λεωφορείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα, επιβάτες των γιοταχή, τραυματίστηκαν ελαφρά. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό συνολικά 4 ατόμων. Συγκεκριμένα, σε βάρος των 3 συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, για συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη και εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συναγερμό στην πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε τουαλέτα του ισογείου. Διευκρινίζεται ότι λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Αυτή την ώρα γίνεται καθαρισμός από τους καπνούς για να επανέλθει η κανονικότητα στο νοσοκομείο, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Για το περιστατικό εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο για την ενημέρωση των κατοίκων και το δεύτερο για την απομάκρυνσή τους προς το Λαγκαδά. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσαν οι δύο εστίες φωτιάς που ξέσπασαν το απόγευμα με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Γαλατά να μετακινηθούν προς Καριώτη. Η φωτιά πλησίασε τα σπίτια, ωστόσο αυτή τη στιγμή και τα δύο μέτωπα έχουν οριοθετηθεί, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο Δήμαρχος Ουλίου Αθανάσιος Ντάνης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Αποφασίστηκε επίσης να συνεχιστεί η συνεδρίαση του ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Το παρόν έδωσαν σήμερα 81 μέλη, ενώ 59 συμμετείχαν διαδικτυακά. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά απόπειρα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν επίσης ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποδομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι που έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ ο Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δήλωσε παρούσα στη διαδικασία και εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το λάχ Μοσντάμπα Χαμενεΐ να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον De Vrij στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο, στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πρασίνων. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
4: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Είπατε!
1: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλά στις μέρες, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
6: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
7: Που χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
8: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
9: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άκελα.
2: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
10: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
2: Τα λόγια είναι περιττά, αλήθεια.
11: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
12: Θεωρώ ναι.
13: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
14: Κάθε τι ακούω από

Γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ναι, θα τον ταλαιπωρώ πολύ μέχρι εκεί που δεν πάει, μέχρι να πει παρετούμε. Το παιδί, σ' άκουσα. Παρότι έχω τα ακουστικά εδώ και ακούω χαλιά ιστορίες τραγούδια, σ' άκουσα φίλε μου, δεν έχεις να πας πουθενά. Σοφία Καλαβρού, το κορίτσι μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και Ρούλα Βρετάκου, η Ρουλίτα μας, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα λέμε και στα social τα media. Ω ναι, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pkirkpapakitsmail.com. Βεβαίως ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας είναι ο διαδικτυακός. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Μαζί σας μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, οφείλω να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με κάποια πράγματα τα οποία ανέφερα χθες στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Με έχει αφήσει στο πόδι του Γιώργος Ψάλτης τα πρωινά. Έκανα κάποιες αναφορές σε σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου και όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής την περασμένη Πέμπτη. Είναι αναφορές μου στην χθεσινή πρωινή εκπομπή. Μπορεί και να τις ακούσατε όσοι είστε και πρωινοί τύποι, εκτός από απογευματινοί. Μετά την εκπομπή επικοινώνηση μέσων μηνυμάτων μαζί μου η κυρία Κωνσταντοπούλου μου έχει στείλει κάποια μηνύματα και μου επισήμανε ότι ήταν ανακριβή αυτά τα οποία ανέφερα. Μου έχει ζητήσει να ανακαλέσω, να ανασκευάσω. Πράγματι, τα γεγονότα δεν διαδραματίστηκαν έτσι όπως σας τα περιέγραψα εγώ το πρωί της Παρασκευής. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κυρία Κωνσταντοπούλου, να παραδεχτώ το λάθος μου. Όταν κάτι το οποίο διατυπώνουμε δημοσίως είναι ανακριβές, η δημοσιογραφική διοντολογία την οποία υπηρετώ απαρέγκλητα εδώ και 20 χρόνια επιβάλλει να το διορθώνουμε. Αυτό κάνω και σήμερα, έτσι ώστε και η κυρία Κωνσταντοπούλου να μην θεωρεί ότι την αδίκησα, την προσέβαλα. Βεβαίως και οι ακροατές να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής την Πέμπτη. Πράγματι, η αναφορά μου ότι είχε τσακωθεί με όλους εκείνη την ημέρα στην Βουλή δεν απέδιδε με ακρίβεια τα πραγματικά περιστατικά. Την ανακαλώ. Αντίστοιχα, ανακριβής ήταν και η αναφορά μου σχετικά με την κυρία Λιτρίβη, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι έβαλε τα κλάματα. Επίσης ανακαλώ και αυτό τον ισχυρισμό, είναι ψευδές αυτό το γεγονός. Με διόρθωσε άλλωστε και χθες στον αέρα η Άντζη Κούκη, καλή συνάδελφος, κοινοβουλευτική συντάκτρια του Sky. Ζητώ συγγνώμη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου και από τους ακρατές για αυτές τις ανακριβείς αναφορές. Δεν ήταν αυτά τα πραγματικά γεγονότα. Επίσης, στα μηνύματα που μου έχει στείλει η κυρία Κωνσταντοπούλου, μου επισημαίνει ότι δεν αναφέρθηκα στην εκπομπή μου σε καταγγελίες που σύμφωνα με την ίδια έχει διατυπώσει για τη συμπεριφορά βουλευτών του κυρίου Γιώργου Αντά και του κυρίου Υψηλάντη, καθώς και άλλα περιστατικά που συνέβησαν εκείνες τις ώρες στη Βουλή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν καταγγέλει λεκτική και σωματική επίθεση και απαράδεκτη συμπεριφορά από τους κυρίους Γιωργαντά και Ψηλάντη. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι την εξέβρισαν εντός της Βουλής και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, μου λέει πως έχει οδηγήσει τα πράγματα και στην κοινοβουλευτική διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει θέσει δηλαδή αυτά τα θέματα υπόψη των αρμόδιων οργάνων της Βουλής. Κακώς εγώ δεν ανέφερα και αυτά τα περιστατικά για να σχηματίσετε εσείς μια συνολική εικόνα. Δεν είχα καμία πρόθεση να τα παρασιωπήσω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Όφιλα βεβαίως να τα γνωρίζω, δεν τα γνώριζα, κακώς κάκιστα. Όφιλα να έχω κάνει την έρευνα και να ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είχα μπροστά μου όλα τα δεδομένα. Εάν τα περιστατικά είναι αυτά τα οποία περιγράφετε, δεν έχω κανέναν λόγο να μην σας πιστέψω. Εννοείται πως είναι απολύτως καταδικαστές αυτές οι συμπεριφορές Ελλήνων βουλευτών, μελών του ελληνικού κοινοβουλίου, αλλά τα στοιχεία αυτά δεν ήταν σε γνώση μου κατά το χρόνο της εκπομπής και γι' αυτό δεν αναφέρθηκαν. Όφιλα βεβαίως μου το γράφετε στα μηνύματά σας και έχετε δίκιο να έχω επικοινωνήσει μαζί σας.
και να έχω σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Δεν το έκανα, λάθος μου και σας ζητώ συγγνώμη. Και εννοείται πως ανακαλώ και τα σχόλια που έκανα χθες σε σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλ, τα οποία προφανώς τα βάσισα σε αυτά τα γεγονότα, τα οποία τελικά είναι ψευδή, δεν συνέβησαν έτσι όπως τα παρουσίασα, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Δεν μπορούν προφανώς τα σχόλια και η κριτική που άσκησα στην κυρία Κωνσταντοπούλ να βασίζονται σε ψευδή γεγονότα. Γι' αυτό και τα ανακαλώ, τα αποσύρω όσα είπα για την κυρία Κωνσταντοπούλ στη χθεσινή μου εκπομπή, η οποία θεωρεί ότι τη στοχοποίησα και προσέβαλα τόσο την προσωπικότητά της, όσο και την πορεία της, η οποία είναι κρυστάλλινη. Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω στην κυρία Κωνσταντοπούλου ότι από πλευράς μου δεν υπήρξε καμία πρόθεση να την προσβάλλω. Να προσβάλλω είτε την προσωπικότητά της, είτε τη δημόσια πορεία της. Δεν έχω κανένα μπιφ μαζί σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κανένα μπιφ, θέλω να με πιστέψετε, και επειδή μου το αναφέρατε και στα μηνύματα που μου στείλατε, από πλευράς μου δεν υπάρχει η παραμικρή, ούτε ένα μικρό ψήγμα εμπάθειας δεν υπάρχει προς το πρόσωπό σας. Αλήθεια σας λέω. Κριτική σας κάνω, αν σας έχω αδικήσει κατά καιρούς με την κριτική, σκληρή κριτική που σας έχω ασκήσει, αν σας έχω προσβάλει, σας ζητώ συγγνώμη. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν εγώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Κανέναν. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω εκπομπές στον Sky 100,3, νομίζω πως το έχω αποδείξει. Όπου κάνω λάθος, εδώ είμαι να βγω δημοσίως να το παραδεχθώ. Λοιπόν, προσπαθώ να είμαι δίκαιος, προσπαθώ να βλέπω αντικειμενικά σφαιρικά τα πράγματα. Δεν το καταφέρνω πάντα, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όπου έχω κάνει λάθος, εδώ είμαι να το παραδεχθώ δημοσίως. Δεν έχω εγώ τέτοια κολλήματα, ούτε με από τους ανθρώπους που κρύβονται ή που επιμένουν πάνω στα λάθη ή πάνω σε κάτι το οποίο έχουν πει και δεν είναι σωστό ή δεν είναι ακριβές ή είναι ψευδές. Και ως προς την κριτική που σας έχω ασκήσει, ξαναλέω, αν είναι άδικη, άστοχη ή ψευδής, ζητώ συγγνώμη. Αλλά η κριτική την οποία σας έχω ασκήσει κατά καιρούς, δεν αναφέρομαι τώρα στα χθεσινά, για τα χθεσινά ανέλαβα την ευθύνη των όσων είπα, των λόγων μου και των πράξεών μου. Η κριτική που σας έχω ασκήσει κατά καιρούς αφορά αποκλειστικά τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεστε και τις επιλογές τις οποίες έχετε κάνει να διατηρείτε πολύ συχνά πολύ υψηλούς τόνους, αλλά κριτική δεν ασκώ μόνο σε εσάς. Κριτική ασκώ σε όλα τα δημοσία πρόσωπα, στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, σε εκπροσώπους όλων των κομμάτων και στον κύριο Μητσοτάκη έχω ασκήσει σκληρή κριτική και στον κύριο Γεωργιάδη και σε άλλους υπουργούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Ανδρουλάκη. Με το ύφος σας, εγώ έχω κατά καιρούς θέμα ότι είστε πάρα πολύ επιθετικοί και συντηρείτε τους υψηλούς τόνους και πως έχετε άλλους σκοπούς. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, δεν το συσχετίζω εγώ με τα όσα είπα χθες. Εγώ είμαι γενικότερα άλλη σχολή, δεν μου αρέσει να τσακώνομαι. Αναζητώ πάντα τις συγκλήσεις και στη δουλειά μου και στο σπίτι μου και γενικότερα στις κοινωνικές μου σχέσεις. Και ξέρω ότι αυτό το ύφος είναι και λιγάκι αντιδημοφιλές σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αλλά αυτό τώρα δεν έχει σχέση με τα όσα είπα χθες. Περισσότερο παραπέμπει σε μια φιλοσοφική συζήτηση. Όσα ήταν να πω για τα χθεσινά, τα είπα. Ανακριβή τα γεγονότα έτσι όπως τα παρουσίασα εγώ και ψευδή τα ανακαλώ και ανακαλώ και τα σχόλια τα οποία τα βάσισα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Αυτά κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν απαραίτητο να γίνει αυτή η υποσημείωση στην έναρξη της εκπομπής.

0: Σε λίγο ο Στέφανος Νικολαίδης μαζί μας για να δούμε τι άλλο έχει προκύψει από πλευράς επικαιρότητας, πλούσια επικαιρότητα θα έλεγα και αυτό το Σαββατοκύριακο, και με αρκετές φωτιές που έχουν ξεσπάσει. Δύο εστίες πυρκαγιά στον κάμπο Παραμυθιάς. Βλέπω μια πυρκαγιά επίσης στο Τάχη Θήβας. Μια ακόμη φωτιά μετά τη φωτιά που είχαμε στο Σισμανόγλου σε νοσοκομείο, στο Θριάσιο αυτή τη φορά. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7.30 ο κύριος Μιχάλης Γιανακός. Για να δούμε αν υπάρχει ένα μεγαλύτερο, ευρύτερο ζήτημα το οποίο οφείλουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι και ως μέσα ενημέρωσης να το αναδείξουμε σε σχέση με την υγεία και τις δημόσιες δομές υγείας. Παρότι τρέχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, έτσι θα το χαρακτήριζα, για την αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι, τον έχουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη. Ρίξε το φιλεράκι, Γιώργο μου, να πάμε να τον υποδεχθούμε.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα hall. Hall το λένε.
0: Hall το λένε, πρόεδρε, και Στέφανο Νικολαίδη τον λένε τον άνθρωπό μας. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Μια χαρά και εγώ. Τι γίνεται, τι καλό μας φέρνεις ή κακό, δηλαδή, αν δεν είναι καλή είδηση?
2: Να υπάρχει μια ποικιλομορφία, η αλήθεια είναι, στο sky.gr, όπως τις περισσότερες ημέρες. Στο πρώτο μας θέμα έχουμε την είδηση με τις διώξεις για ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο και συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης, να το θέσουμε για να ακριβολογήσουμε, να το θέσουμε σωστά. Αναφέρομαι στους συλληφθέντες για την επίθεση και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα βαρύτατο κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτό ήταν ως συνέχεια των χθεσινών γεγονότων, με τη σύλληψή τους εννοώ. Έτσι. Και βεβαίως, Πέτρο, να σου πω ότι έχουμε και τα νεότερα σε ό,τι αφορά στην υπόθεση της Μαρφίν, όπου ενώ χτες οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, με τις απολογίες τους να αναμένονται την Τρίτη, να σου πω ότι το νεότερο που μας έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα το πρωί ήταν ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη.
0: Ναι, ναι.
2: Μία εκ των κατηγορουμένων.
0: Η οποία δηλώνει αθώα. Ναι, ναι. Και θέλει να συνεργαστεί με τις αρχές.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Εγώ θα έλεγα πάντως, έτσι ένα πολύ μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέψεις, θα έλεγα να περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή, η οποία είναι μια εξέλιξη, ξέρεις, πάρα πολύ σημαντική για μια υπόθεση που ταλαιπωρεί εδώ και 16 χρόνια τη χώρα, υπόθεση της Μαρφίν. Από και κάποια επιπλέον πράγματα στην πορεία της εκπομπής, διότι εγώ ήμουν παρόν σε εκείνη την πολύ μεγάλη διαδήλωση που είχαμε στο κέντρο της Αθήνας. Εσύ πρέπει να σου να. Τι πήγαινες, γυμνάσιο?
2: Όχι, πήγαινε στο γυμνασιάκι μου, το πήγαινα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, εκείνη, φίλε Στέφανε, η διαδήλωση ήταν ενδεχομένως η μαζικότερη που έχει γίνει ποτέ τα τελευταία 20-30 χρόνια. Σίγουρα η μαζικότερη που έχω ζήσει εγώ. Μπορεί να έχει και μισό εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους της Αθήνας εκείνη την ημέρα. Πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς εκείνη η μεγάλη διαδήλωση κατά των μνημονίων και κατά των μέτρων λιτότητας που λάμβανε τότε η κυβέρνηση του Πασόκ και του Γιώργου Παπανδρέου στιγματίστηκε από αυτό το αποτρόπαιο γεγονός της δολοφονίας επί της ουσίας τριών ανθρώπων. Τεσσάρων, διότι ήταν και έγκυος η γυναίκα η οποία είναι μεταξύ των θυμάτων. Λέω να περιμένουμε, γιατί έχει πολλά επεισόδια αυτή η ιστορία. Έχουν γίνει κατά καιρούς πάρα πολλά λάθη από τις αρχές και από την αστυνομία και από τη δικαιοσύνη και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ας ελπίσουμε τώρα εδώ να καταλήξουμε κάπου που θα λέμε ότι πράγματι έχουμε στα χέρια μας τους πραγματικούς ενόχους αυτής της υπόθεσης της Μαρφίν. Μακάρι. Αλλά ας δώσουμε το χρόνο που θέλουν και οι αρχές για να έχουμε όλο το puzzle μπροστά μας. Εδώ έχουμε κάποια κομμάτια σιγά σιγά. Τώρα μαθαίνουμε περισσότερα στοιχεία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να τα φέρουν ενώπιον των ευθυνών τους οι αρχές. Δεν είναι μόνο οι τρεις. Μας τα έλεγε το μεσημέρι ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, γι' αυτό τα λέω και εγώ σε σένα. Και βεβαίως πλούσιο ρεπορτάζ στο sky.gr. Ό,τι πληροφορία προκύπτει, κατευθείαν εσείς τα λαγωνικά του sky.gr την ανεβάζετε.
2: Συμφωνώ απόλυτα, Πέτρο, με όλα όσα αναφέρεις. Απλά μία μόνο κουβέντα, αν μου επιτρέψεις να συμπληρώσω. Θα επικαλωστώ όλα όσα ανέφερε χτες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη η Μαρία Καραγιάννη, η γυναίκα σύμβολο από το μπαλκόνι της, της Μαρφίν. Αυτή τη φορά ας είναι πραγματικά στοιχειωμένη ειδικογραφία, εφόσον έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, συγκλονιστικά τα όσα είπε η γυναίκα αυτή. Όσοι δεν έχετε δει την μαρτυρία της χθες στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη, μπείτε να τη δείτε, την έχουμε ανεβάσει και στο sky.gr. Λοιπόν, άλλο θέμα.
2: Άλλο θέμα. Έχουμε τα πάντα σε ό,τι αφορούν στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και την Κεντρική Επιτροπή, όπου, όπως σημειώνουμε χαρακτηριστικά, ο Πολάκης διαγράφει τη διαγραφή του. Νομίζω ότι ήταν ένας εύστοχος τίτλος.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ εύστοχος τίτλος. Ναι. Σε ποιον να αποδώσουμε τα εύσημα, ποιο αγόρι ή κορίτσι είχε την ιδέα αυτή. Δεν ξέρω, θα μάθουμε, θα ρωτήσουμε έξω εδώ ποιοι είναι στη σύνταξη του sky.gr, ποιοι έχουν βάρδια. Πολύ εύστοχος ο τίτλος, ότι ο Πολάκης διαγράφει τη διαγραφή του. Πράγματι έτσι είναι. Ναι.
2: Ναι, συμπυκνώνουμε και στο πιο πάνω θέμα ακριβώς, Πέτρο, ότι για να τα συμπυκνώσουμε έτσι, για να μην μακρηγορήσω στο κομμάτι αυτό, ναι, ναι, προτείνεται με ΑΙ η άρση στήριξη στο κόμμα Τσίπρα και βεβαίως η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι το επιμήθειο από την Κεντρική Επιτροπή, όσο πιο σύντομα γίνεται. Και επίσης να σου επισημάνω πως έχουμε όλα όσα ανέφερε στο Θανάση Λάλα ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, παίξαμε και εμείς το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3, ναι, 4 χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Μιλάμε για μια συνέντευξη ποταμός του κύριου Δημητριάδη. Ναι, ναι, ναι, εφόλης της ύλης. Απαντάει για τα πάντα. Μπείτε να τη δείτε όσοι είστε πολιτικά όντα, έτσι, και σας ενδιαφέρει και το θέμα των υποκλοπών. Δεν λέει κάτι καινούριο βέβαια για τις υποκλοπές, λέει δεν θα ξαναπεί τίποτα δημόσια, αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον νομίζω οι τοποθετήσεις του στο Θανάση Λάλα και τα όσα λέει. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ φίλε.
2: Εγώ Πέτρο μου.
0: Να είσαι καλά. Και τώρα Γιώργο μου, ξέρω πως το θέλεις και εσύ πολύ, το θέλω και εγώ, το θέλουν και οι ακροατές, βάλε έναν Κωνσταντίνο Αργυρό να ισιώσουμε.

0: Θα αναρωτιούνται τώρα οι ακροατές, τι έπαθε ο Κυρκυλής, τρελάθηκε και άρχισε να βάζει αργυρό και ελληνικά.
1: Και μέσα στο φτε.
0: Λιγάκι ναι, παιδιά, και εγώ με τη ζέστη, όχι εντάξει. Κωνσταντίνο Αργυρό ακούμε, διότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όσοι δεν το γνωρίζετε, γράφει ιστορία με το νέο του άλμπουμ Καμπάνες. Μιλάμε για το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ το οποίο κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική μουσική σκηνή αυτή. Ο νέος δίσκος του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος είναι όλος αφιερωμένος στον ήχο του Αιγαίου και με παραδοσιακά τραγούδια όπως αυτό που ακούτε, το «Μες στο Αιγαίο τα νησιά». Έχει κυκλοφορήσει παγκοσμίως, έχει κάνει ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, έχει καταλάβει την 12η θέση, μεγάλη επιτυχία, και έχει γίνει και το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
10: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Η Ζωμάτ
14: τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Η Ζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
16: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορούν να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Sunday morning.
15: Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συναγερμό στην πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από το ανακριτικό κλιμάκιο εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής, που έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσαν οι 2 εστίες φωτιάς που ξέσπασαν σήμερα με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων. Η φωτιά πλησίασε τα σπίτια, ωστόσο αυτή τη στιγμή και τα 2 μέτωπα έχουν οριοθετηθεί, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο Δήμαρχος Ουλίου Αθανάσιος Ντάνης. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εξιχνιάστηκαν 47 περιπτώσεις κλοπών. Το συνολικό οικονομικό όφελος ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
19: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
20: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
21: Κλειδικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
19: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
22: Με δαγκώνει!
23: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
24: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
25: Είναι κανίβαλοι.
26: Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
27: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κυάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
28: Θα πεθάνουμε όλοι με αυτούς.
29: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
30: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
31: Τελειώσατε, τελειώσατε.
32: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει, ε.
33: Ελατάκι. Ο λαγοκέφαλος είναι.
34: Πρωτοφανής εικόνες στη Χερσόνησο, με επαγγελματία αλληλεία να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.

0: mes péchés sont mon sauveur.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Προσπαθώ να κάνω μια ομαλή μουσική μετάβαση, κύριε Βραχνέ, από τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην Μαντόνα. Γελάς, Γιωργάκη, γελάς.
2: Écoute un peu. Croyant faire le bien.
1: Η Μαντόνα, η οποία μετά από αρκετά χρόνια δισκογραφικών πειραματισμών βρίσκει ξανά το δρόμο της, το δρόμο που την καθιέρωσε ως τη βασίλισσα της pop.
2: La lumière est la plus belle des armes.
1: Όλοι λένε και έχουν δίκιο ότι ο νέος της δίσκος Confessions 2 είναι εξαιρετικός. Διθυραμβικές οι κριτικές από το διεθνή μουσικό τύπο. Φαντάζομαι δεν είναι τυχαίο πως αυτή η επιτυχία έρχεται μετά και την απόφασή της να ενώσει και πάλι τις δυνάμεις της με τον Stuart Pearce, τον παραγωγό, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στο να γίνουν πιο dance τα τραγούδια της. Μιλάμε για την πιο ολοκληρωμένη της δουλειά εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο μουσικό πρόσωπο η Μαντόνα. Η Μαντόνα είναι από τις κορυφαίες καλλιτέχνηδες που έχουν βγει τα τελευταία πολλά χρόνια. My Sins Are My Savior, τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον δίσκο. Ένα πολιτιστικό φαινόμενο η Μαντόνα γενικότερα, με όλη αυτή την πορεία που έχει εδώ και πολλές δεκαετίες. Γερνούν οι βασίλισσες, κύριε Βραχνέ. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Είχε πάντα μια μοναδική ικανότητα η Μαντόνα να αλλάζει ριζικά την εικόνα της, τον ήχο της σε κάθε άλμπουμ, να μπορεί και να επανεφευρεί τον εαυτό της. Και έχει σπάσει και πάρα πολλά ταμπού όλα αυτά τα χρόνια η Μαντόνα. Σπουδαία, την αγαπάμε και μας αρέσει πολύ και η καινούργια της μουσική δουλειά, εννοείται. Μηνύματα πολλά έχουν καταφτάσει. Γεια σου Πέτρο μου, συνονόματε. Χαίρομαι για την επιτυχία του κυρίου Αργυρού, αλλά στα 100 καλύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών σε κατηγορία σε είδους μουσικής, πώς τα κατάφερα. Αυτός ποιος το επέλεξε δεν ξέρω. Λεπτομέρειες ξέρω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Συνονόματε από το Ηράκλειο. GPU57, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Μου ζητάς να διασταυρώσω τους ισχυρισμούς της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το έχω κάνει. Το φαλακρό τουρκοβούνι. Καλησπέρα, είμαστε όλοι με τον εξαιρετικό κύριον Πετράν. Τέλος, να είσαι καλά. Γεια σου Λάκη Τρολάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα επισημαίνεις. Γεια σου Άκη. Γεια σου Ξενοφόντα. Γεια σου Μελίνα Ξανθοπούλου. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Πάνο. Γεια σου Άρη Ρολογά. Δεν ισχύουν αυτά που γράφεις. Όντως υπήρξε μια αναπαραγωγή από πάρα πολλά site ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τσακώθηκε με όλους στην Βουλή, ότι η βουλευτής έβαλε τα κλάματα. Δεν ισχύουν αυτά τελικά. Σου λέω ότι προκύπτει και από το ρεπορτάζ, έτσι. Λοιπόν. Και εννοείται πως θα συνεχίσω να ασκώ κριτική στην κυρία Κωνσταντοπούλου, παιδιά. Το λέω σε απάντηση διαφόρων μηνυμάτων που μου έχουν έρθει εδώ από ακροατές. Εγώ έσπευσα να ανακαλέσω σχόλια και γεγονότα στα οποία αναφέρθηκα και τα οποία ήταν αναλυθεί στην εκπομπή της περασμένης Παρασκευής. Χθες δηλαδή. Λέμε περασμένης Παρασκευής, λες και ήταν πριν από καιρό. Χθες ήταν η εκπομπή. Χθες το πρωί. Λοιπόν, αυτά. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός. Για πάμε να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας, να τον καλησπερίσουμε. Είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννακός. Είχαμε ένα σοβαρό συμβάν και πάλι σε νοσοκομείο, στο Θριάσιο αυτή τη φορά, με μια φωτιά που ξέσπασε σε τουαλέτα του νοσοκομείου και μάλιστα χρειάστηκε να εκενωθεί και το ισόγειο του νοσοκομείου. Δεύτερο συμβάν μέσα σε λίγες ημέρες μετά τα όσα είδαμε να διαδραματίζονται στο Σισβανόγλιο και ήταν πιο σοβαρό το περιστατικό. Γεια σας κύριε Γιαννακέ, τι κάνετε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Κυρκυλή, καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, τι έγινε ακριβώς στο Θριάσιο?
3: Κοιτάξτε, όπως είπατε κι εσείς, σε ένα γραφείο και μια τουαλέτα πήρε φωτιά. Η φωτιά είναι εκεί που είναι τα προσωρινά επίγοντα, εφημέρευε το νοσοκομείο. γέμισε καπνούς, βγήκαν οι ασθενείς έξω, ήρθε η πυροσβεστική, έσβεσε τη φωτιά, σταμάτησε προσωρινά η εφημερία του νοσοκομείου, αλλά τώρα είχε ξεκινήσει κανονικά εδώ και ώρα και οι ασθενείς εξυπηρετούνται. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε ένα δεύτερο περιστατικό.
1: Ναι. Για πόση ώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, σταμάτησε το νοσοκομείο έτσι ώστε
3: από
1: να ολοκληρώσει το έργο της
3: πυροσβεστικής? Περίπου δύο ώρες.
1: Α, για δύο ώρες, αλλά... μάλιστα.
3: Ναι. Όμως το ζήτημα είναι ότι...
1: Και πόσοι απομακρύνθηκαν εκεί από το χώρο?
3: Δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο, αλλά φανταστείτε όταν εφημερίδα είναι ο νοσοκομείος, τα επίγοντα υπήρχε πολλοί κόσμος. Αλλά,
1: ναι, ενημερώθηκα όταν... και εγώ ότι εφημέρευε το θριάσιο νοσοκομείο. Ναι, ναι. Το οποίο εφημερεύει και πολύ συχνά, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, μία φορά στις 4 μέρες.
1: Ναι, ναι.
3: Το ζήτημα είναι τώρα ότι έχουμε 2 περιστατικά με φωτιές σε νοσοκομεία και θα πρέπει πραγματικά να προβληματίσει αυτούς οι οποίοι είναι ασυνείδητοι και δεν προσέχουν στα νοσοκομεία. Δεν μπορώ να πω δηλαδή κάτι άλλο, άλλα έχω στο μυαλό μου να πω, αλλά μείνω σε αυτό.
1: Ναι.
3: Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο, στο οποίο νοσοκομείο
1: υπάρχουν ενδείξεις για το τελευταίο συμβάν. Έχετε δίκιο, ανοσοκατασταλμένοι, ασθενείς, χρόνιες παθήσεις.
3: Και να βάζεις φωτιά.
1: Για τη φωτιά αυτή στο θριάσιο έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση πώς ξέσπασε, αποφύγεται, όχι?
3: Γίνεται έρευνα από την πυροσβεστική για να δούμε τι, αλλά όμως...
1: Για το σεισμανόγλιο ξέρουμε, εντάξει, ήταν ξεκάθαρο από την αρχή.
3: Έχουμε τη μαρτυρία του ασθενούς στο σεισμανόγλιο. Αλλά και πάλι, ακόμη και να μπήκε, σας λέω εγώ, στο θριάσιο χωρίς να ήθελε κάποιος, δηλαδή όχι να μπήκε δηλαδή τυχαία, πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι,
3: έχει,
1: ναι.
3: Έχει ευθύνη. Νοσοκομείο είναι, έτσι, δεν είναι οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι. Αυτό τώρα μπορεί να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση, το λέω γιατί ο Υπουργός Υγείας και πολύ σωστά προβάλλει ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των νοσοκομείων της χώρας, το οποίο πράγματι μπορεί να οδηγήσει τα δημόσια νοσοκομεία σε μια νέα εποχή. Καταρχάς, πείτε μου αν έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα και έχει ανανεωθεί ο εξοπλισμός τους τα συγκεκριμένα 2 νοσοκομεία, το Σεισμαρόγλιο και το Θριάσιο. Έχουν γίνει τέτοιες κινήσεις,
3: ναι,
1: τις παρεμβάσεις εκεί?
3: Το Θριάσιο, ναι. Το Θριάσιο, και εκεί γίνονται ανακατασκευές και μάλιστα τώρα λειτουργούν προσωρινά τα ΤΕΠ σε ένα χώρο για να, μπορέσει να ανακατασκευαστεί το κανονικό του ΤΕΠ. Τα περισσότερα νοσοκομεία με το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί και κάνουν έργα. Έχω πει πάρα πολλές φορές εγώ ότι τα έργα αυτά είναι πολύ απαραίτητα στα νοσοκομεία. Εξυγχρονίζουν και τη δουλειά μας, αλλά ταυτόχρονα την κάνουν πιο εύκολη, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετούνται και καλύτερα οι ασθενείς.
1: Ναι. Αλλά αυτό στην περίπτωση αυτή, για να μην φύγουμε, στην περίπτωση των πυρκαγιών, νομίζω πως...
3: Η έλλειψη προσωπικού αυτό είναι...
1: Ναι, αυτό το βάζετε μετεπιτάσεως εδώ και χρόνια εσείς, ότι είναι λιγοστό το προσωπικό και πρέπει να δοθούν κίνητρα έτσι ώστε να προσελκύσει περισσότερο κόσμο, νοσηλευτές, γιατρούς, ο κύριος Γεωργιάδης και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γενικότερα.
3: Αυτό βάζουμε, αλλά τα έργα είναι απαραίτητα στα νοσοκομεία, εμείς δεν μας αρέσει να καταστήσουμε.
1: Τα έργα φαντάζομαι πως θα μειώσουν τον κίνδυνο τέτοιων ατυχημάτων, έτσι δεν είναι, όταν έχεις ένα σύγχρονο νοσοκομείο με όλες τις υποδομές.
3: Ναι, κοιτάξτε, όσο και σύγχρονο να είναι το νοσοκομείο.
1: Καλά, τύχημα από ό,τι πάντα να γίνει, ναι.
3: Αν κάποιος πάει να βάλει φωτιά, αυτό που πρέπει να δούμε στα νοσοκομεία, γιατί εκεί που εξυγχρονίζονται τα κτίρια, έχουμε συστήματα πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης.
1: Και δηλαδή, στο Σεισμανόγλιο. Θυμάμαι ότι είχαν υπάρξει κάποιες καταγγελίες τώρα αυτές τις ημέρες. Ότι ήταν παλιά τα συστήματα πυρανίχνευσης.
3: Τα παλιά κτίρια, ναι, στα παλιά κτίρια όμως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πάσχουμε από αυτό το ζήτημα, γι' αυτό και οι πυροσβεστικές δεν χορηγούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας. Δηλαδή μπορεί ένα τμήμα, τα επίγοντα ή που ανακατασκευάζονται, να έχουν και τέλειο σύστημα πυρασφάλειας, άλλες όμως κλινικές που είναι σε παλαιότερα κτίρια να μην έχουν καθόλου ή να είναι πεπαλαιωμένα. Εδώ χρειάζεται κάποια στιγμή να επενδύσουμε στα συστήματα πυρασφάλειας, γιατί έχουμε χάσει ασθενείς στο παρελθόν εξαιτίας αυτού. Είδατε και στο Σεισμανόγλιο, εάν δεν λειτουργούσε στην εν τέλεια το επιχειρησιακό σχέδιο, παρότι με πρωινές ώρες, που είναι λίγος ο κόσμος, δηλαδή στην νυχτερινή βάρδια, εκκοινώθηκαν 3 κλινικές. Φανταστείτε τι θα γινόταν. Μιλάμε για περίπου 100 ασθενείς.
1: Ναι. Ναι. Είναι θέμα αυτό. Δεν έχετε άδικο. Η υπερφόρτωση των νοσοκομείων πολλές φορές όταν έχουν εφημερίες παίζει ρόλο.
3: Τις πυρκαγιές.
1: και στις πυρκαγιές, γιατί καταλαβαίνω πως υπερφορτώνονται και τα δίκτυα. Τώρα τα νοσοκομεία καλούνται να καταναλώσουν και τεράστιες ποσότητες ενέργειας.
3: Δεν μπορώ εγώ να το συσχετίσω αυτό. Δεν προκύπτει.
1: Εγώ ανοίγω τη συζήτηση τώρα. Δεν αναφέρομαι σε αυτά τα περιστατικά. Τα περιστατικά αυτά.
3: Δεν προκύπτει αυτό. Δηλαδή αυτό μπορεί να πεις ότι αν είναι ένα παλαιό κτίριο και είναι παλές οι ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις, μπορεί να προκύψει κάτι, κάποιο βραχυκύκλωμα, αλλά ούτε αυτό το έχουμε δει. Δηλαδή.
1: Ναι, πάλι καλά. Ναι. Πάντως τέλος καλά, όλα καλά στο Θριάσιο.
3: Ναι, μια χαρά, ναι.
1: Ελπίζω να κυλήσει ομαλά και η εφημερία εκεί των γιατρών και των νοσηλευτών.
3: Ναι, τώρα έχει ομαλοποιηθεί η
1: εφημερία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννα, και να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Μιχάλης Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Ξέχασα, παιδιά, ξέχασα να ενημερώσω το ακροατήριο πως αύριο εκτάκτως θα τα πούμε 10 με 12 το πρωί. Ναι, ναι, στη θέση της Χριστίνας Βίδου, της Χριστίνας μας που κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Και μπράβο της! Να δω εμείς πότε. Όχι ποτέ, κάτσε, έρχεται. Μια εβδομάδα έμεινε και για εμάς και μετά φύγαμε. Γεια σας.

Αυτό το καλοκαίρι, Γιώργο Βραχνέ, ξέρεις τι κάνω και αγαπητοί ακροατές. Παιδιά, σημειώνω τις συναυλίες που θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να πάω και δεν πρόκειται να πάω, δεν πρόκειται να τις δω, δεν πρόκειται να είμαι εκεί. Μία από αυτές έρχεται την επόμενη εβδομάδα, Florence and the Machine, στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα από τα τελευταία τραγούδια που έχει βγάλει Florence Welch, Free. Τυχαίροι όσοι θα παρευρεθείτε σε αυτή τη συναυλία. Η Florence Welch είναι πραγματικά μοναδική. Πολύ ωραία μουσική περσόνα. Επιστρέφω στα της επικαιρότητας. Η είδηση των ημερών είναι αναμφίβολα η σύλληψη των φερόμενων ως δραστών της επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η τραγωδία της Βαρφίν, μια τραγωδία που συνέβη στις 5 Μαΐου του 2010 κατά τη διάρκεια μιας από τις μεγαλύτερες και πιο μαζικές διαδηλώσεις στην Αθήνα, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Στέφανο Νικολαίδη, ήταν από τις πρώτες μαζικές διαδηλώσεις κατά των μνημονίων, κατά των πρώτων οικονομικών μέτρων που είχε ανακοινώσει τότε ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Είχε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα στο κέντρο της Αθήνας, συμμετείχα και εγώ ως πολίτης σε αυτή τη διαδήλωση. Δεν εργαζόμασταν εμείς οι δημοσιογράφοι. Είχαμε κηρύξει απεργία για εκείνη την ημέρα. Απεργία όμως η οποία δεν έμελε να κρατήσει πολύ, διότι ενώ και εγώ και άλλοι συνάδελφοι είχαμε μπει στο μετρό και ετοιμαζόμασταν να φύγουμε από το κέντρο της Αθήνας, αρχίσαμε να συναντούμε άλλους συναδέλφους οι οποίοι μας έλεγαν: τα μάθατε τα νέα παιδιά? Και λέμε: τι να μάθουμε? Κάποιοι έβαλαν φωτιά σε μια τράπεζα στη Σταδίου και κατά πάσα πιθανότητα έχουμε και νεκρούς. Λοιπόν, και λίγο μετά θυμάμαι η ΕΣΥΑ είχε πάρει την απόφαση πολύ σωστά να διακόψει την απεργία, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους πολίτες για αυτό το τραγικό συμβάν, για αυτό το τραγικό γεγονός με τους τρεις νεκρούς στην Μαρφίν, μετά και τον εμπρισμό της τράπεζας, μετά και από αυτή την εμπριστική επίθεση. Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, έχασε τη ζωή της, όπως και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Δεν έχω να πω κάτι αναφορικά με αυτές τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες δύο ημέρες, με τις αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις. Και βέβαιως είναι και μια, και ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα 46 ετών, η οποία περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθεί ενώπιον των αρχών τις επόμενες ημέρες, είναι στο εξωτερικό. Και δεν έχω να πω κάτι, διότι περιμένω να δω πού θα καταλήξουν οι αρχές, αν αυτές οι κατηγορίες σε βάρος των τριών θα στοιχειοθετηθούν. Δεν είναι εύκολο, έχουν περάσει 16 χρόνια. Εγώ εύχομαι πραγματικά από καρδιάς όλη αυτή η σκόνη που έχει σηκωθεί για αυτή την ιστορία και όλη αυτή η έρευνα που έχει γίνει από το ελληνικό FBI, την αντιτρομοκρατική και την ελληνική αστυνομία, να έχει ουσία και βάση από πίσω της, να μην είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού, ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, να έχουν γίνει όλα by the book. Διότι οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους εκείνη την ημέρα ή και αυτοί που επέζησαν έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Αν όπως τους δίνουμε τώρα την ελπίδα ότι οι πέτοι θα βρεθούν στη φυλακή τους, την πάρουμε σε λίγους μήνες, θα είναι πολύ χειρότερο, θα είναι τραγικό. Θα είναι σαν να τους παίρνουμε λίγη ακόμη από τη ζωή και σαν να τους ανοίγουμε και πάλι μια πληγή, που είναι βαθιά αυτή η πληγή και νομίζω δεν θα κλείσει και ποτέ. Απλώς εδώ λέμε να τιμωρηθούν οι ένοχοι, η πραγματική ένοχη, έτσι ώστε να τους απαλύνεις λιγάκι τον πόνο. Αυτές τώρα, χωρίς να μπορώ να μπω σε καμία περίπτωση στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων, είναι εμπειρίες που δεν τις ξεχνάς ποτέ, τις κουβαλάς μέσα σου για μια ολόκληρη ζωή. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε που θα οδηγηθούν τα πράγματα, ας είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί, διότι κατά καιρούς έχουμε δει μια τραγική διαχείριση από την ελληνική πολιτεία σε τέτοια θέματα, σε τέτοιες υποθέσεις.

Μανιάνα μου, ποτέ δεν θα μάθω που τονίζετε το επώνυμο του κυρίου Γιαννάκου. Γιαννάκος μου λέει Μανιάνα λέγεται. Τον λέμε Γιαννάκο, Γιαννάκο. Γιάννακο δεν τον έχουμε πει ποτέ, αλλά Γιαννάκο, Γιαννάκο τον λέμε. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τον άνθρωπο Γιαννάκο. Γιαννάκο, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Λοιπόν, ευχαριστώ όμως για την επισήμανση. Εμένα μου έχει μείνει το Γιαννάκος. Γεια σου, Σμαράγδα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για το μήνυμά σου. Γεια σου Θάνα από του Ζωγράφου. Να σε καλά κι εσύ. Σε ευχαριστώ.

0: Εσύ τώρα, Βραχνέ, μας έβαλες Bad Bunny, διότι θα κινηθούμε τα ξημερώματα σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Αργεντινή-Ελβετία, παιδιά. Όλοι περιμένουν να δουν το Μέση. Τώρα ξέρετε τι ρεύμα έχει. Εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα λόγω του Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέση, πολύ αγαπητός. Και ενδεχομένως να είναι και πολύ αγαπητός, γιατί αυτός ο πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, από τους κορυφαίους που έχουμε δει ποτέ να αγωνίζονται, ο κορυφαίος της γενιάς μου σίγουρα, νούμερο 1, number 1, μακράν του δεύτερου, κύριε Κριστιανό Ρονάλντο, βλέπετε την πλάτη του εδώ και χρόνια, απλώς δεν το έχετε καταλάβει. Δεν υπάρχει καν σύγκριση, συμφωνώ μαζί σου Γιώργο Βραχρέ. Νομίζω πως ένα... κάτι το οποίο τον έχει βοηθήσει να είναι τόσο πολύ αγαπητός ο Λιονέλ Μέση είναι ότι δεν μιλάει πολύ, δεν μιλάει σχεδόν καθόλου, και αφήνει τη δουλειά του, το έργο του, η μπάλα την οποία παίζει, να μιλάει αυτή αντί γι' αυτό. Θα προηγηθεί βεβαίως ο έτερος προημιτελικός Αγγλία με Νορβηγία, αίμα και άμμος εκεί τώρα, διότι και οι Νορβηγοί έχουν πολύ ωραία ομάδα. Να δούμε αν θα τραγουδάνει οι Βρετανοί με τους Βρετανούς που θα βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου του ZigZag της Αγγλίας όταν θα τελειώσει το μάτς. Αναφέρομαι στους Oasis. Ή αν θα πάρει το τυμπανό του, που είναι και πιο εντυπωσιακό θέαμα, έτσι, ο Χάλαντ του ταιριάζει κιόλας, διότι είναι ψηλός αγέροχος. Έτσι τον βλέπεις και σκιάζεσαι λιγάκι. Παίρνει το τύμπανό του και υπό τους ήχους του τυμπάνου.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ.

0: επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τρόπους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

ζωή μου κανείς, όλοι λόγω τιμής είχαν μπει, μα όλοι πήραν και κάτι κανείς. Και μια μέρα θα δεις πως κι εσύ σαν κι αυτού.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχει καπαυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα.
6: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο.

0: τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς.

ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα